Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

Κόσμος 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.

κάτσα εδώ τα σύμπαντα. Δεν θέλεις κανένα με τα δικά σου χρώματα. Μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα. Αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άγγελα Ολκίν, δεν είναι η πρώτη μέσα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ερωτηθήσει αν στη συνάντηση την οποία θα έχει με την κυρία Ολκίν στις 8 Ιουνίου θα συζητηθεί κάτι περισσότερο από τα μέτρα που συμφωνήθηκαν τελευταία φορά μεταξύ του ιδίου και του κατοχικού ηγέτη. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι δεν θα είναι η πρώτη του συνάντηση. Πρόσθεσε πως το είχε αναφέρει και δημόσια μετά τη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες. Σημείωσε πως η συνάντηση με τη Μαρία Άγγελα Ολκίν θα είναι η συνέχεια επαφών που έγιναν, γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται μέχρι την κάθοδό της στο νησί. Στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει επικίνδυνα το θερμόμετρο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την εύθραυστη εκεχηρία και προβάλλοντας πρόσθετα εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντα στρατιωτική εγκατάσταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών, η συγκεκριμένη εγκατάσταση θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Ρόιτερ, ο αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά ντρόουνς, τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της ιρανικής λιμενικής πόλης Νταραμπάς. Ανέφερε παράλληλα ότι δεν έχουν καταγραφεί θύματα ή ζημιές. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε αναφορά ιρανικών κρατικών μέσων ότι το Ιράν και το Ομάν θα διαχειρίζονταν από κοινού την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, δηλώνοντας πως η θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοιχτή. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη έσπευσε να ανακοινώσει ότι κατά το τελευταίο 24ωρο 23 πλοία διέσχισαν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς υπό τη συνοδεία Ιρανικών δυνάμεων. Τόνισε πάντως ότι πλοία χωρών οι οποίες θεωρούνται εχθρικές θα εξακολουθήσουν να συναντούν εμπόδια στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, τις πρωινές ώρες οι φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον αμερικανικού πετρελαιοφόρου, το οποίο, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Μέσο Ενημέρωσης, επιχείρησε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, έχοντας απενεργοποιημένο το ραντάρ του. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς ως αποτέλεσμα της νέας αμερικανικής επίθεσης σε ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση. Το βρετανικό Brent ξεπέρασε για μία ακόμη φορά τα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ ανωδικά κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή διαπραγμάτευσης να βρίσκεται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι περιφερειακές εξελίξεις και άλλα τρέχοντα ζητήματα θα είναι στο επίκεντρο συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας στη Λεμεσό. Ακολούθως

0: έτσι τύπου. Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε η επεισοδιακή επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης στη Λάρνακα, κατά την οποία τρεις αλλοδαποί πήδηξαν από μπαλκόνια πολυκατοικίας για να αποφύγουν τη σύλληψη. Ένας εξ αυτών, ο οποίος είχε τραυματιστεί κρίσιμα και νοσηλευόταν με σοβαρή κρανιοκεφαλική κάκωση, απεβίωσε. Οι άλλοι δύο νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία. Το συμβάν σημειώθηκε χθες το πρωί και οι τραυματίες με καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συστηματικά αντίπεινα κατασυνδικαλιστής στις κεντρικές φυλακές κατήγγειλε στο Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη και τον Αρχηγό Αστυνομίας η Συντεχνία Ισότητα. Η καταγγελία αφορά ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από την αναπληρώτρια διευθυντρία των φυλακών Μαρία Σαλή, τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτηρή και αξιωματούχους της ΠΑΣΥΔΗ. Η Συντεχνία έχει υποβάλει παράλληλα παράπονο στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και στον Υπουργό Εργασίας. Την καταγγελία υπέβαλε ο Πρόεδρος Συντεχνίας Ισότητα, Πρόδρομος Χριστοφή. Νέα επίθεση εναντίον διανομέα φαγητού σημειώθηκε χθες. Του άρπαξαν χρήματα και κινητό τηλέφωνο, καθώς επίσης και έτοιμο το σικλέτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 29χρονος διανομέας κατά τη διαδικασία παράδοση παραγγελίας φαγητού δέχθηκε επίθεση από δύο άγνωστα πρόσωπα. Οι δράστες κατάφεραν να του αρπάξουν χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο, ενώ έκλεψαν και έτοιμο το σικλέτα του. Στο 230% της κανονικής ανερχόταν η ποσότητα βροχόπτωσης για το Μάιο, με 6 περιοχές να έχουν καλύψει πάνω από 3 φορές την κανονική βροχόπτωση για το μήνα. Πρόκειται για το νέο λιμάνι Λεμεσού, το αεροδρόμιο Πάφου, την πόλη Χρυσοχούστου, το Σταυρό της Ψόκας, τον Πρόδρομο και την Ξυλοτύμπου. Μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης σημειώθηκε στον Πρόδρομο, στο Σταυρό της Ψόκας, στο Σαϊτά, στα Πλατάνια και την Πάνω Παναγιά. Η μικρότερη καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακα, στην Αθιένου και το Φρέναρος. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε για σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά του νησιού. Τοπικά η ένταση της βροχής είναι δυνατόν να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Έκρηξη σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα έξω από Κρεοπολίο στην οδό Αμπελοκήπων στην Πάφο. Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις της αστυνομίας, η έκρηξη οφειλόταν στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού πλησίων της πρόσωψης Κρεοπολίου. Το υποστατικό υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε δεύτερο παρακείμενο υποστατικό. Οι εξετάσεις της αστυνομίας θα συνεχιστούν σήμερα. Με τουλάχιστον 2 αναπάντητα μέχρι τώρα ερωτήματα θα βρεθεί σήμερα στο εδόλιο του Κακουριωδικείου Εναργία Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος. Το πρώτο ερώτημα αφορά κατά πόσον η κατηγορούσα αρχή θα ζητήσει να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, και το δεύτερο ερώτημα αν θα ζητηθεί να μην διεξαχθεί στην Πάφο. Μέχρι χθες οι συνήγοροι του κυρίου Φέδωνος δεν είχαν ενημέρωση. Τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ερώτημα οι συνήγοροι του Φέδωνα Φέδωνος αναμένεται να καταθέσουν ένσταση υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση των σχετικών αποφάσεων δεν θα προκαλέσει πρόσθετη καθυστέρηση στην έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας. Ο κ. Φέδωνος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν τα δικήματα του βιασμού, της άσεμνης επίθεσης, περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό την διάπραξη κακουργήματος ή πλημελήματος, καθώς και της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Σήμερα θα του απαγγελθούν οι κατηγορίες και θα απαντήσει αν τις αποδέχεται. Προηγούμενη διαδικασία κατά την

0: Η οποία έγινε η παραπομπή, διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών. Οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν έφεραν ένσταση στην διαδικασία για το συγκεκριμένο στάδιο, επισημένοντας ωστόσο ότι ο πιλάτης τους έχει διαπομπευθεί και πρέπει να ακουστεί η θέση του δημόσια. Εκ μέρους των συνηγόρων του, ο κύριος Πουργουρίδης είχε αναφέρει ότι θα ζητήσουν η δίκη να γίνει δημόσια για να ακουστεί η αλήθεια, όπως είχε πει χαρακτηριστικά. Ορίζοντας στην εκδίκαση της υπόθεσης για σήμερα, το δικαστήριο επέβαλε στον κύριο Φέδωνος προσωπική εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος είναι έτοιμος να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό για να αποκηρύξει όλα όσα ενόχλησαν την Ιερά Σύνοδο και την Εκκλησία της Κύπρου και να επανέλθει στις τάξεις της ως επίσκοπος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε έτοιμος να επαναφέρει το θέμα Τυχικού στην Ιερά Σύνοδο υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκηρύξει τους αποτυχιστές και θα ικανοποιήσει τους όρους που τέθηκαν σε προηγούμενη συνεδρίαση της Συνόδου. Ο Μακαριότατος υποστήριξε ότι ο Τυχικός είναι εχμάλωτος μιας κλίκας που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και θεωρούν τους εαυτούς τους ως τους μοναδικούς θεοσεβούμενους χριστιανούς. Αναφερόμενος στον νέο Μητροπολίτη Γρηγόριο, ο Αρχιεπίσκοπος τον χαρακτήρισε άξιο κληρικό, ο οποίος θα κοσμήσει, όπως είπε, με την παρουσία του τη Σύνοδο και θα ανταποκριθεί με επάρκεια για να υπηρετήσει τη Μητρόπολη Πάφου. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι πολίτες της Πάφου θα αγκαλιάσουν και θα στηρίξουν τον νέο τους Μητροπολίτη. Ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης θα παραστεί σήμερα στις 11 σε σύσκεψη στην πόλη Χρυσοχούς, όπου και θα ενημερώσει τους παράγοντες και φορείς της περιοχής σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου πόλης Χρυσοχούς και για την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί. Ο κ. Βαφιάδης θα έχει την ευκαιρία να επιθεωρήσει και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου, τα οποία θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί από τον Μάρτιο. Με έντονο τρόπο απάντησε σε επικρίσεις του ΕΒΕ για τα αντισταθμιστικά ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης. Σε δηλώσει στο Ραδιοκόσμος και απευθυνόμενο στο ΕΒΕ, ο κ. Πιττοκοπίτης υπέδειξε ότι θα πρέπει να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ασκήσει πιέσεις για να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα που εκκρεμούν. Ανέφερε χαρακτηριστικά την απουσία ταμείου για την κατάθεση των αντισταθμιστικών, αναφέροντας ότι εδώ και δύο μήνες developer στην Πάφο δεν μπορεί να καταθέσει το ποσό που έχει υπολογιστεί για τα αντισταθμιστικά προκειμένου να εκδοθεί η άδεια για την ανάπτυξη που προγραμματίζει. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, είπε ο κ. Πιττοκοπίτης, εργάζονται καθημερινά για να επιλύσουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται ιδιαίτερα στην αρχή αδειοδοτήσεων. Αντιλαμβάνονται, πρόσθεσε, τα προβλήματα που δημιουργούνται, αλλά δεν μπορούν και να παρανομήσουν. Συνεργεία του Δήμου Πάφου συνεχίζουν την εκστρατεία απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων οχημάτων από δημόσιους χώρους και πεζοδρόμια στη βιοτεχνική περιοχή. Πολλοί ιδιοκτήτες οχημάτων, μετά την προειδοποίηση που έλαβαν και τον κίνδυνο να επιβληθούν πρόστιμα, απομάκρυναν μόνοι τους τα οχήματα. Όσοι ιδιοκτήτες δεν ενδιαφέρθηκαν, τα αυτοκίνητά τους μετακινήθηκαν από συνεργεία του Δήμου και μεταφέρθηκαν στο χώρο της βιοτεχνικής περιοχής για να πωληθούν σε εταιρείες ανακύκλωσης. Ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, Χρήστος Χρήστου, διαβεβαίωσε ότι η εκστρατεία θα συνεχιστεί προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της βιοτεχνικής περιοχής και προειδοποίησε ότι τροχονομική υπηρεσία του Δήμου θα περιπολεί στην περιοχή και θα προβαίνει σε καταγγελίες παραβατών. Προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στο δρόμο Λουτρών Αφροδίτης Φοντάνας Αμορόζα είναι αποκλειστικά για περιορισμένες και στοχευμένες επιδιορθώσεις σε επικίνδυνα σημεία και όχι για έργο ανάπτυξης ή αλλίωσης της περιοχής, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ακάμα. Προσθέτει ότι διαμορφώνεται στρεβλή εικόνα για το έργο, ενώ όπως σημειώνει, παρεμβάσεις αφορούν βασικά ζητήματα ασφάλειας σε σημεία όπου επικίνδυνος είναι εμφανής για όσους επισκέπτονται το δρόμο. Ο Δήμος καλεί αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και αξιωματούχους να επισκεφθούν προσωπικά την περιοχή πριν ληφθούν αποφάσεις. Όπως υποστηρίζει, ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών, των επισκεπτών και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να αξιολογούνται μόνο μέσω εγγράφων και γενικών αναφορών, αλλά απαιτούν επιτόπια εξέταση της κατάστασης. Ο Δήμος Ακάμα εκτιμά ότι μη υλοποίηση των μικρής κλίμακας βελτιώσεων θα διατηρήσει έναν υπαρκτό κίνδυνο, προειδοποιώντας ότι η παραμονή των επικίνδυνων σημείων ενδέχεται να οδηγήσει σε περισσότερα ατυχήματα, ακόμη και με σοβαρές συνέπειες. Τονίζει παράλληλα ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος παραμένει αδιαπραγμάτευτη, επισημένοντας ότι δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως λόγος αναστολής αναγκαίων παρεμβάσεων ασφάλειας. 36.000 πολιτικούς γάμους έχουν τελεστεί στο Δήμο Πάφου. Πρόκειται, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Πολιτικών Γάμων, για ένα ξεχωριστό επίτευγμα που αντικατοπτρίζει τη διαχρονική εμπιστοσύνη που δείχνουν χιλιάδες ζευγάρια από όλο τον κόσμο στην Πάφο, επιλέγοντάς την ως τον ιδανικό προορισμό για να ξεκινήσουν τη νέα τους κοινή ζωή. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Πάφος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς πολιτικών γάμων διεθνώς, συνδυάζοντας την απλότητα των διαδικασιών, τη φυσική ομορφιά της περιοχής, την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και τη μοναδική φιλοξενία που προσφέρει στους επισκέπτες της. Ο Δήμος Πάφου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλα τα ζευγάρια που τον εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και προς τους λειτουργούς του Γραφείου Πολιτικών Γάμων, τους επαγγελματίες του κλάδου και όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της Πάφου ως κορυφαίου προορισμού γάμου. Το Δημοτικό Σχολείο Κισόνεργας και το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πύργου Τηλυρίας είναι ανάμεσα στα 12 σχολεία από όλη την Κύπρο που βραβεύθηκαν σε διαγωνισμό παιδικής λογοτεχνίας. Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στην οικία του πρέσβη της Σουηδίας στη Λευκωσία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία της Υπουργού Παιδείας Αθηνάς Μιχαηλίδου. Σύμφωνα με το Υπουργείο, κάθε μαθητής έλαβε δίπλωμα στο οποίο αναφέρεται η κατηγορία διάκρισης για την εξαιρετική του επίδοση. Κάθε σχολείο βραβεύθηκε επίσης με μια πλήρως εξοπλισμένη γωνιά ανάγνωσης. Τα 12 σχολεία που διακρίθηκαν είναι το Δημοτικό Σχολείο Αγροκυπιάς, το Δημοτικό Σχολείο Ακακίου, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πύργου Τηλυρίας, Δημοτικό Σχολείο Κισόνεργας, Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως, Δημοτικό Σχολείο Ματιάτη, Δημοτικό Σχολείο Μάμαρη, Δημοτικό Σχολείο Τριμίκλινης, Τέταρτο Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζάς, Έκτο Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζάς και Έκτο Δημοτικό Σχολείο Λακατάμιας. Ο Δήμος Ακάμα θα μεριμνήσει άμεσα για την πλήρη αποκατάσταση του Μνημείου Ηρών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κισόνεργας μετά την κλοπή της προτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ 55-59 Χρήστου Κέλλη. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση ο Δήμος, από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση για την διευκόλυνση των αναβνών και απευθύνει έκκληση σε οποιοδήποτε γνωρίζει κάτι για το συμβάν να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές. Συνάντηση με το Σωματείο Χειμερινών Κολυμβητών είχαν ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου και ο Πρόεδρος Επιτροπής Παραλιών Ευκλήδης Αμβροσιάδης. Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Σωματείου καθώς και αιτήματα που αφορούν κυρίως τη βελτίωση των υποδομών στα δημοτικά μπάνια. Από πλευράς Δήμου δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι θα προχωρήσουν οι απαραίτητες βελτιωτικές εργασίες ώστε ο χώρος να γίνει πιο λειτουργικός και ασφαλής για τους χειμερινούς κολυμβητές. Στο Δημοπόλεο Χρυσοχούς υπεγράφησαν συμβόλαια του διαγωνισμού για την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη του έργου της κατασκευής βρεφονιπιοκομικού σταθμού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πόλεως έναντι του ποσού των 59.000 ευρώ. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία του Μανώλη Ευάγγελου στην Αριστοτέλη Σάβα 49 στο Αναβαργός και της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος, ωστόσο το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει η χαλάζη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και το απόγευμα στα νότια παράλια μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη και αργότερα τοπικά μέχρι ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 11 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Παρασκευή θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή και καταιγίδα σε νότιες και ανατολικές περιοχές. Σάββατο και Κυριακή αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό το απόγευμα. Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2 Μουσική Ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Ανεβαίνει επικίνδυνα το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή. Τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες ο Αμερικανικός στρατός διενήργησε νέες επιθέσεις επί Ιρανικού εδάφους πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση. Η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για ιρανική απειλή κατά των δυνάμεων της και της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε ολόκληρο το Κουβέιτ με την αεράμινα της χώρας να προχωρεί στην αναχέτηση εχθρικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόουν. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά το νέο συμβάν στον Περσικό κόλπο. Πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι το βρετανικό Brent, ξεπέρασε και πάλι τα 90 δολάρια το αμερικανικό αργό. Οι περιφερειακές εξελίξεις στο Ουκρανικό, επίσης θέματα άμυνας και ασφάλειας, θα βρεθούν στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Σε τραγωδία εκτελήχθηκε η επεισοδιακή επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης καθώς σε πολυκατοικία στη Λάρνακα. Χθες, με συγχωρείτε, σε πολυκατοικία στη Λάρνακα υπέγκυψε στα τραύματά του ο ένας εκ των τριών αλλοδαπών που πήδηξαν στο κενό για να αποφύγουν τη σύλληψη. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σήμερα στο Εδόλιο ο εναργία δήμαρχος Πάφου Φέδωνος για την υπόθεση βιασμού. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε με τον Φιλελεύθερο σήμερα. Νέα δεδομένα για Προεδρία Βουλής. Αλλαγή σκηνικού μετά τη συνάντηση Στεφάνου Νικόλα. Δύσκολη στήριξη Ανίτας από Δίκο. Παρασκήνιο με Προεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Η συνάντηση Νικόλα Παπαδόπουλου Στέφανου Στεφάνου χθες δημιουργεί νέα δεδομένα για την Προεδρία της Βουλής. Το ΑΚΕΛ δεν έκλεισε την πόρτα και αναμένεται και νέα επικοινωνία, ενώ την ίδια ώρα προκύπτει ρήγμα στον άξονα συνεργασίας της κεντροδεξιάς, καθώς φαίνεται να μην μπορεί να προχωρήσει συνεργασία δυσί Δίκο. Δεν αποκλείεται βέβαια το ΑΚΕΛ να αντιπροτείνει άλλο όνομα στο Δίκο, παρότι ο Γενικός Γραμματέας δηλώνει με κάθε ευκαιρία ότι η προτεραιότητά του είναι οι προεδρικές εκλογές και όχι η Προεδρία της Βουλής. Συζήτηση για συνένωση κοινοβουλευτικών επιτροπών ξεκινά σύντομα, ενώ άρχισαν και ασκήσεις επί χάρτου για το διαμοιρασμό μεταξύ DC, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας πήδηξαν στο κενό κρίσιμα ο ένας τρεις αλλοδαποί για να αποφύγουν τη σύλληψη. Συγκλονιστική τροπή έλαβε επιχείρηση της αστυνομίας χθες στη Λάρνακα. Τρεις Κογκολέζοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν έπεσαν από τον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν, με την κατάσταση του ενός να χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη. Η επιχείρηση της αστυνομίας έγινε σε πολυκατοικία. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ένας από τους τρεις απεβίωσε χθες το βράδυ, δυστυχώς. Τι είναι ο θερμικός θόλος που πλήττει την Ευρώπη? Ασφυκτικές συνθήκες βιώνουν οι κάτοικοι της Βόρειας Ευρώπης, με τους πολίτες να αντιμετωπίζουν καύσωνες και θερμοκρασίες ρεκόρ. Εξαιτίας του θερμικού θόλου, ο Κλεάνθης Νικολαίδης εξηγεί τι είναι και τι τον ανησυχεί για την Κύπρο. Στο κακουργιοδικείο αρχίζει η δίκη Φέδωνος για την υπόθεση βιασμού. Παρέμβαση Προέδρου για Αυθόδη στα 120 τα κρούσματα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε χθες την προσωπική του εμπλοκή, δηλώνοντας έτοιμος να συναντηθεί με τους πάντες. Οι κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται για τις αυριανές κινητοποιήσεις έξω από το Προεδρικό. Λάθος σε άσκηση, έλειπε αριθμός στο δοκίμιο των μαθηματικών. Ένας αριθμός που έλειπε από το εξεταστικό δοκίμιο των μαθηματικών της τρίτης τάξης γυμνασίου προκάλεσε αναστάτωση σε μαθητές και γονείς. Διαπίστωσε το λάθος το Υπουργείο Παιδείας και έδωσε οδηγίες να παραχωρηθούν σε όλα τα παιδιά ή μονάδες. Κύπριος από Μπαγκλαντές. Φυλάκιση και δέσμευση διόρροφου στη Λεμεσό. Οι παρενέργειες του επενδυτικού προγράμματος συνεχίζονται. Το δικαστήριο του Μπαγκλαντές καταδίκασε τον κυπριοποιημένο Μοχάμεντ Σαλφούλ Αλάμ σε φυλάκιση 5 μηνών σε σχέση με δάνειο 6 εκατομμυρίων. Αποποίηση σύνταξης από δύο βουλευτές τη δίνει σε Ιδρύματο Στεφάνου. Στην αποποίηση της σύνταξής τους προχώρησαν η Σάβια Ορφανίδου και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ο Στέφανος Στεφάνου δεν την αποποιείται, αλλά θα συνεχίσει να την παραχωρεί σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Κρίσεις και στόχοι Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των Υπουργών Εξωτερικών. Άλλοι στα 60, άλλοι στα 65. Συντάξεις δύο ταχυτήτων για τους βουλευτές. Άλλοι θα δικαιούνται σύνταξη στο 60ο έτος και άλλοι στο 65ο. Ο λόγος για τα μέλη του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων, από τους 56 βουλευτές οι 34 θα δικαιούνται σύνταξη στα 60 έτη και οι 22 στα 65. Μέτρα ασφάλειας, ανοίγει θέμα φρουράς για Οδυσσέα και Φιδεία. Εξετάζεται θέμα παροχής αστυνομικής προστασίας στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τον Φιδεία Παναγιώτου. Πριν την ενθρόνηση έξωση στον Τυχικό από την Μητρόπολη, ο Εναργία Μητροπολίτης Τυχικός θα λάβει επιστολή με την οποία θα του δείχνουν την πόρτα εξόδου από τη Μητρόπολη Πάφου. Πρέπει να φύγει πριν την ενθρόνηση του Γρηγόριου. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Πάμε να δούμε για την συνέχεια το πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Τα παίζει όλα για την Προεδρία της Βουλής. Ο Νικόλας προτάσει την προσωπική του υποψηφιότητα και αναζητεί συμμαχίες. Την δική του προσωπική υποψηφιότητα για την Προεδρία της Βουλής προέταξε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος κατά τη χθεσινή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΡ Στέφανο Στεφάνου, αδιαφορώντας από ποια κόμματα θα εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη. Ο Στέφανο Στεφάνου άκουσε μεν τις θέσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου, του έθεσε ερωτήματα και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επικοινωνία. Το ΑΚΕΡ θα ζυγίσει τις επιλογές που έχει ενώπιον του και το Πολιτικό Γραφείο θα λάβει αποφάσεις την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα συνεδριάζει το εκτελεστικό γραφείο και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΥΣΥ που θα εξετάσουν το θέμα της Προεδρίας της Βουλής και πιθανόν να ληφθεί και επίσημα η απόφαση για την υποψηφιότητα της Ανίτας Δημητρίου. Παίζουν με τον κίνδυνο πυρκαγιών. Πυρ και μανία με τα κοινοτικά συμβούλια ο αρχιπύραρχος και εθνικός συντονιστής Νίκος Λογκίνος για τη συνεχιζόμενη αδράνειά του στην πρόληψη πυρκαγιών. Προαναγγέλει πανκύπριους ελέγχους από εβδομάδες για να διαπιστωθεί ποιοι δεν εφάρμοσαν τις οδηγίες που έλαβαν από τον Μάρτιο. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, φροντίδα ηλικιωμένων την πληρώνουν παιδιά και συγγενείς. Η μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων γίνεται για τους Κύπριους βαρύς οικογενειακός λογαριασμός. Με χαμηλή δημόσια δαπάνη, περιορισμένες κρατικές υπηρεσίες και στήριξη που βασίζεται κυρίως σε λοιποί επιδόματα, οι οικογένειες καλούνται να πληρώνουν, να οργανώνουν και να καλύπτουν μόνες τους τα κενά του συστήματος. Εχμές Αρχιεπισκόπου, η κλίκα που βρίσκεται πίσω από τον Τυχικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτη, επικεφαλής της κλίκας, η οποία κατά τον Αρχιεπίσκοπο βρίσκεται πίσω από τον τέος Πάφου Τυχικό, φαίνεται να είναι ο Θεόδωρος Ζήσης, πρώην καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόσωπο που συνδέεται με το κίνημα των αποτυχιστών. Μπουτούσαν στο κενό για να γλιτώσουν τη σύλληψη μετά από επιχείρηση της ΙΑΜ στην Λάρνακα. Μονή Αβακούμ, τα βίντεο παραμένουν τεκμήρια. Πρόστιμο, το κορνάρισμα σε διαφήμιση στήχησε 4.700 ευρώ σε ραδιοσταθμό. Παχυσαρκία, πράσινο φως από αίμα για το πρώτο χάπι. Ο Μάριος Χανίδης για την αποτυχία της ΕΔΕΚ στις εκλογές καταγγέλει πόλεμο εκ των έσω. Υποστηρίζει ότι ο Αποστόλου αλλά και άλλα πρώην στελέχη και βουλευτές της ΕΔΕΚ προέτρεπαν ψηφοφόρους να μην στηρίξουν την ΕΔΕΚ. Αντιδημαρχία Γλαντζά, τα πρώτα ονόματα για τη μάχη της διαδοχής. στην προμετωπίδα της εφημερίδας, όπου συνήθως είναι διεθνείς ειδήσεις, είπα Ιράν προχωρούν για τα στενά του Ορμούζ. Οι δύο χώρες πλησιάζουν σε μνημόνιο που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αλλά το πυρηνικό ζήτημα παραμένει αγκάθι. Τζο Μπάιντεν μηνύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ζητά να μην δημοσιοποιηθούν ηχογραφήσεις και απομαγνητοφωνήσεις ιδιωτικών του συνομιλιών. Δεν αλλάζουν αερομεταφορές, δεν αλλάζουν τα σχέδια ενίσχυσης. Οι αλλαγές κανόνων Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επηρεάζουν το σχέδιο κινήτρων στην Κύπρο, λέει στον πολίτη η έφορος κρατικών ενισχύσεων. Και στις αθλητικές ειδήσεις στις εφημερίδες, από τον τελικό του κυπέλου Ιταλίας στον τελικό του κυπέλου Κύπρου. Ο λόγος για έναν διαιτητή εδώ που βλέπω, δεν γνωρίζουμε το όνομά του, δεν υπάρχει στη λεζάντα. Αυτά και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Συνεχίζουμε με την Χαραυγή. Στείνεται το παζλ για την Προεδρία της Βουλής. Βέτο, διεργασίες και ανοιχτά μέτωπα. Τα κόμματα μετρούν συσχετισμούς και ισορροπίες. Σε εξέλιξη βρίσκονται έντονες διεργασίες για την Προεδρία της Βουλής, ενώ άρχισαν και πρόωρες συζητήσεις για τις Προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Ο Οδυσσή επιδιώκει την επανεκλογή της Ανίτας Δημητρίου, προσδοκώντας κυρίως τη στήριξη του Δίκο. Την ίδια ώρα το Δίκο συνεχίζει τις επαφές με όλα τα κόμματα. Μετά τον Οδυσσή και την Άμεση Δημοκρατία, ο κ. Παπαδόπουλος είχε χθες συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, βολιδοσκοπώντας στήριξη. Από πλευράς ΑΚΕΛ ανοιχνεύονται προθέσεις χωρίς να αποκλείεται και υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του κόμματος Στέφανο Στεφανού. Στις 10 Ιουνίου αρχίζει η δίκη για το σκάνδαλο Αβακούμ. Οι καταναλωτές μειώνουν μετακινήσεις λόγω ακρίβειας στα καύσιμα. Είναι αλήθεια αυτό. Έναρξη εργασιών αναπαλαίωσης παλαιού νοσοκομείου Λάρνακας. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πώληση 2 οικοπαίδων του Δήμου Λάρνακας για 64 εκατομμύρια, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για έναρξη εργασιών στο έργο αναπαλαίωσης του παλαιού νοσοκομείου, το οποίο θα μετατραπεί σε δημοτικό μέγαρο. Έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Κοινή δράση του Πανκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και άλλων φορέων για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολυθεματικής πρότασης για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα στην Κύπρο. Στέφανο Στεφάνου του ΑΚΕΛ θα μετατρέψει την ισχυρή εντολή που πήρε στις βουλευτικές εκλογές σε πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας. Αυθόδης πυρετός μπάχαλο και ασυνανοησία. Οι αγροτικές οργανώσεις καλούν τον πρόεδρο να παρέμβει με τον ίδιο, να δηλώνει έτοιμος να συναντήσει όλους τους επηρεαζόμενους. Ακλόνητη γράφει η Χαραυγή. Η απόφαση του λαού της Κούβας να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Το ΑΚΕΛ συγχαίρει τους βραβευθέντες από τον ΘΟΚ αναγνωρίζοντας την δημιουργικότητά τους. Αυτά είναι τα κύρια θέματα. Έχουμε και αθλητικές ειδήσεις. Κύπελλο Coca-Cola άπαντες αισιόδοξη για κατάκτηση του τροπαίου. Ομόνια, προτεραιότητα για τον Παπασταύρου και τον Μπέρκ, η διατήρηση του μαγικού καρέ. Αυτά έχουμε ακόμη το πρωτοσέλιδο της αλήθειας, η οποία έχει κύριο τίτλο «Απόλυτο φαβορή η Ανίτα». Η αριθμητική της Νέας Βουλής δείχνει δεύτερη θητεία. Η πρόεδρος του Οδυσσή παραμένει η ισχυρότερη υποψηφιότητα για την Προεδρία της Βουλής στις 4 Ιουνίου. Ο Οδυσσή επιμένει μέχρι τέλους και αποσυνδέει τη διαδικασία από το 2028. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μικρότερο κόμμα μπορεί να στηρίξει την υποψηφιότητά της. Το Δίκο διατηρεί επαφές με όλους, αλλά δεν κρατά πλέον μόνο του το κλειδί της εκλογής. Πήδηξαν από τον τρίτο και τέταρτο όροφο κτηρίου στη Λάρνακα για να αποφύγουν τον έλεγχο της αστυνομίας. Τραγωδία από το φόβο επαναπατρισμού. Τρεις αλλοδαποί αφρικανικής καταγωγής, σοβαρά τραυματίες, με τον ένα να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Το συμβάν σημειώθηκε χθες κατά την επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η οποία προχώρησε στη σύλληψη 22 προσώπων. Ελλάς, το νέο κόμμα του Τσίπρα και ο Μητσοτάκης δεν έχασε λεπτό για το πρώτο του σχόλιο. Θυμήθηκε ξανά τους κτηνοτρόφους ο Χριστοδουλίδης, ένα μεγάλο φιάσκο. Πληροφορίες ότι εκτός από αυτόδη πυρετό στα κατηχόμενα βρέθηκαν και κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων. Μετεωρολογική υπηρεσία, νέα κίτρινη προειδοποίηση για σήμερα στο 230% της κανονικής υποσότητας βροχόπτωσης τον Μάιο. Τμήμα οδικών μεταφορών, ανάκληση άλλων 664 οχημάτων με ελαττωματικούς αερόσακους στα κάτα. Στατιστική Υπηρεσία. Μείωση 5% στις πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον Απρίλιο του 2026. Ανάπτυξη Λάρνακας. Η κυβέρνηση έχει ένα μήνα για να παρουσιάσει οδικό χάρτη υλοποίησης έργων σε λιμάνι και μαρίνα. Κλιμάκωση στο Λίβανο. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 100 Ισραηλινές επιθέσεις. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, για τα μάτια ενός τίτλου, είναι από τις συνεντεύξεις που έγιναν, την press conference των προπονητών και εκπροσώπων των δύο ομάδων. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από την αλήθεια. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Στα CIS Stage, το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star CIS Stage θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων, από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω ΠΑΦΟΥ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε περίπου 16 λεπτά πριν από τις 8. Στις 11 Ιουνίου έχει οριστεί η ημερομηνία για την χειροτονία του Γρηγόρη Ιωαννίδη ως νέο Μητροπολίτη Πάφου. Την ίδια ημέρα, το απόγευμα, στην εκκλησία, στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου, θα γίνει και η ενθρόνησή του. Μέχρι τότε αντιλαμβάνομαι ότι έχει διορία και ο τυχικός να εγκαταλείψει τα υποστατικά της Μητρόπολης. Ο πρώην Μητροπολίτης, ο οποίος διαμένει εκεί σε υποστατικό στον περίβολο της Μητρόπολης, θα του δοθεί διορία να εγκαταλείψει τον χώρο. Σημειώνουμε την δήλωση χθες εδώ στο σταθμό μας του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος δήλωσε έτοιμος να επαναφέρει θέμα τυχικού στην Ιερά Σύνοδο εάν ο ίδιος ικανοποιήσει τους όρους, αποκηρύξει τον αποτυχισμό και ικανοποιήσει τους όρους που είχε θέσει η Σύνοδο για να επιστρέψει ως επίσκοπος. Είναι μια τελευταία ευκαιρία, όπως ανέφερε. Λοιπόν, θέλαμε να ακούσουμε, έτσι, πέρα από αυτές τις κραυγές, τις κατάρες που διαβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον νέο Μητροπολίτη, θέλαμε να ακούσουμε, έτσι, από κάποιους ανθρώπους στην επαρχία μας τα σχόλιά τους, γνωρίζοντας ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι της Εκκλησίας ασφαλώς, ήταν στο και είναι ενδεχομένως ακόμη στον περίγυρο των υποστηρικτών του τέως Μητροπολίτη, του τυχικού. Είναι μαζί μας ο συμπολίτης μας, ο Κυριάκος Κυριάκου. Καλή σας μέρα, κύριε Κυριάκου.
4: Καλημέρα σας κύριε Νάνο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έκανα αυτόν τον πρόλογο έτσι για να, δεν ξέρω, διαβάζοντας άκουσα από πολλούς δηλαδή το τι διάβασα αυτές τις ημέρες και πραγματικά είναι να διαρωτάται κανείς σε τι Θεό πιστεύουν όλοι αυτοί οι οποίοι βρίζουν, καταργιόνται τον νέο Αρχιεπίσκοπο να μην σώσει να φτάσει στην Πάφο κλπ. Καθόλου χριστιανικά όλα αυτά, έτσι.
4: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι, πολλοί συμπολίτες μας βιώνουν πολύ έντονα αυτό το πράγμα το οποίο έγινε εις βάρος του Μητροπολίτη πρώην Πάφου πλέον του αγαπημένου μας του Τυχικού και εκφράζονται με έναν τρόπο ο οποίος δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μέσα σε πλαίσια χριστιανικά κατά την ταπεινή μας γνώμη και αυτό το πράγμα δεν βοηθά στο να βρούμε εκείνους τους τρόπους που θα θεραπεύσουμε εν τρόπο την να βοηθήσουμε και εμείς σαν τίμνιο δηλαδή να θεραπευτεί κάπως αυτή η πληγή που έχει ανοίξει στην Πάφο μας και στη Μητρόπολη Πάφου. Τώρα, εμείς δεν παραγράφουμε βέβαια την βαθιά μας διαφωνία και την πικρία μας για όσα συνέβησαν εις βάρος του Μητροπολίτη μας, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να δώσουμε και έδαφος στην διχόνοια και στην τη σκληροκαρδία και στο φανατισμό, ας πούμε, ο οποίος γεννά μίσος και από εκεί και πέρα ακολουθούν πολύ αρνητικά πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να περιμένει κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
4: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αλλά όλα αυτά δυστυχώς μπορεί κανείς να τα δει ιδιαίτερα στην εποχή μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Αλλά αυτό το μίσος που εκπέμπουν κάποιες από τις αναρτήσεις ανθρώπων είναι πραγματικά απίστευτο. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θεοσεβούμενος, ο οποίος πάει στην εκκλησία, νηστεύει, προσεύχεται κλπ. Και συμπεριφέρεται και εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, είναι πραγματικά να διαρωτάται κανείς. Δεν θα ήταν ευκαιρία για τον Τυχικό να αρπάξει αυτή την, δεν θα ήταν μάλλον μια λύση να αρπάξει ο Τυχικός αυτή την ευκαιρία που του έδωσε χθες ο Αρχιεπίσκοπος κύριε Κυριάκου?
4: Κοιτάξτε, αυτό είναι και θέμα προσωπικά δικών του πώς θα το διαχειριστεί και πώς νιώθει. Εγώ προσωπικά θα τοποθετηθώ μόνο στο ότι ναι, πληροφορηθήκαμε ότι του ζήτησαν να απομακρυνθεί από τον χώρο που μένει εκεί στη Μητρόπολη, στην οποία Μητρόπολη διαβεί εδώ και δεκαετίες από τότε που έχει γίνει κληρικός. Εμείς θα στραφούμε στην επόμενη μέρα, τοποθετούμε ως εξής, αγαπητέ μου κύριε Νάνο. Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να επανέλθει πίσω στη Μητρόπολη όπως εξελισσόντουσαν τα πράγματα και ήρθαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Εμείς με πολύ σεβασμό και με πολύ προσευχή, πιστέψτε με, μεγάλες ομάδες ανθρώπων που ξεκινήσαμε όχι να στηρίξουμε πρόσωπο λατρικά των Τυχικών. Εμείς με την ίδια συνέπεια θα στεκόμασταν εάν στη θέση του Τυχικού ήταν ο νέος ποιμενάρχης, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Κώστας ο Νάνος, οποιοςδήποτε νιώθαμε ότι έχει αδικηθεί με αυτόν τον τρόπο που αδικήθηκε. Και δεν είμαστε στον περίγυρο τρόπο του Τυχικού, με ποιαν εννοία το λέω, όχι γιατί δεν είμαστε και δεν γνωρίζει. Είμαστε στον περίγυρο της αλήθειας, της αγάπης και της προσπάθειας, τέλος πάντων, προβληματιζόμενοι άνθρωποι είμαστε να προσφέρουμε στην ενότητα και όχι στη διχόνοια. Τώρα, με πολύ προσευχή και με πολύ ευχόμαστε στο Θεό να το φωτίσει τον νέο δεσπότη, τον νέο Μητροπολίτη, να διακονήσει με ένα πνεύμα πατρικό, ειρηνοποιό, θεραπευτικό, γιατί έχει γίνει μια βαθιά πληγή εδώ στην πόλη μας και ουσιαστικά να επιτύχει, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα το οποίο του έχει ανατεθεί στην Εκκλησία. Δηλαδή να οδηγήσει το ποίμνιο της Πάφου όσο πιο κοντά γίνεται στην Εκκλησία. Με λίγα λόγια, τις ψυχές μας όσο πιο καθαρές γίνεται μπροστά στον Θεό. Εμείς έτσι βλέπουμε τα πράγματα και βέβαια δεν βγάζουμε και την ουρά μας απ' έξω, αν μου επιτρέπετε όρος. Και εμείς σαν ποίμνιο και σαν χριστεπώνυμο πλήρωμα έχουμε και εμείς κάποιες ευθύνες. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, εάν δεν κοιτάξουμε κι εμείς πώς θα καταλαγιάζουμε τα πάθη μας, πώς θα αγωνιστούμε πνευματικά, τι περιμένουμε. Δηλαδή, ακόμα και αν ερχόταν για Μητροπολίτης μας ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θα πετυχαίναμε κάτι αν δεν αγωνιζόμαστε. Και πρέπει να βρούμε κάπου την επόμενη μέρα. Και βεβαίως και για τον πρώην Μητροπολίτη Πάφου, τον Μητροπολίτη πρώην Πάφου, γιατί χάνουμε τα και με αυτούς τους όρους,
0: ναι.
4: Πρέπει να βρεθεί μια λύση, μια αποκατάσταση. Δηλαδή, ξέρετε, το ίδιο το Πατριαρχείο πήρε θέση ότι δεν τηρήθηκε ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου. Του είπε να πάει πίσω, να τα βρει με τη σύνοδό σου, να κάνει τη σου λένε κτλ.
0: Να υπακούσει σε αυτά που σου ζητούν.
4: Μάλιστα, ισχύει. Όμως, το σημαντικό σε αυτήν την απόφαση δεν ήταν αν πήρε μια απόφαση για κάποια Μητρόπολη στην Πάφο, στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού. Το Πατριαρχείο, για να μην εκτεθεί στην παγκόσμια Ορθοδοξία, δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν ετηρήθηκε ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου. Και αυτό γιατί πλέον θα είχαν την έξωθεν καλή μαρτυρία και ποιος θα μπορούσε να ξανακάνει έκκλητον ή να απευθυνθεί στο Πατριαρχείο για θεραπεία. Καταλαβαίνετε ότι όταν, ας πούμε, βγαίνει προς τα έξω με αυτόν τον τρόπο ένας θεσμός και σημειώνει ότι εδώ έγινε μια τροποδεινά μια θεσμική εκτροπή κάπου αλλού, δεν είναι δικαιολογημένος ο κόσμος που διαμαρτύρεται. Μπορούμε να κατακρίνουμε εντελώς τον κόσμο. Τώρα αυτά που μου λέτε για τα social media, κατάρες, πράγματα, αυτά δεν είναι καν μέσα σε λογικά πλαίσια. Καταλαβαίνουμε ότι κάποια παιδιά βιώνουν αυτήν την κατάσταση.
0: Καλά, αλλά δεν μπορεί να δικαιολογείται ένα παιδί που ο οποίος είναι της Εκκλησίας, πάει στους Εσπερινούς, στους Όρθρους, πάει ψάλλει, νηστεύκει, μεταλαμβάνει και την ίδια ώρα κάθεται και γράφει μισώση και φτάσει στην Πάφο ή κατάρες στον μην κλείσεις, μην κλείσεις μάτι στη Μητρόπολη κλπ. Τώρα αυτά είναι και τα πιο ήπια που σας διαβάζω, που σας λέω τώρα. Διάβαζα χθες ακόμη χειρότερες κατάρες, αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, νομίζω, όσο και αν νιώθουν έντονα και αν αγαπούν τον τυχικό και συμμερίζουν τις απόψεις τους, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τίποτε η έκφραση αυτών, η διατύπωση αυτών.
4: Με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, αγαπητέ μου κύριε Νάνο, θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου τοποθετούμενος ως προς το εξής.
0: Φαίνεται να τους χαϊδεύετε και να τους δικαιολογείτε.
4: Όχι, καμία σχέση. Ακούστε με τι θα σας πω. Η Εκκλησία στην τελική, και αυτά δεν είναι δικές μου απόψεις, είναι απόψεις πατέρων που έχουν πολύχρονες και βιώματα και εμπειρίες στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν κινδυνεύει από αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία. Κινδυνεύει πολύ περισσότερο από αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία.
0: Τώρα συμφωνώ μαζί σας.
4: Λοιπόν, και μέσα στην Εκκλησία είμαστε κι εμείς. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί σας λέω ξανά, έχουμε όλοι τεράστιες ευθύνες για την αυριανή μέρα της Εκκλησίας και της Μητρόπολης Πάφου, και πρέπει όλοι να κοιτάξουμε με ποιον τρόπο θα βοηθήσουμε, εάν μας δοθεί ευκαιρία ή αν μπορούμε, ή απλά με τη στάση ζωής μας, έτσι, δηλαδή δεν αναζητούμε για να...
0: Πάντως ο νέος Μητροπολίτης, κύριε Κυριάκου, είπε ότι οι πόρτες της Μητρόπολης θα είναι ανοιχτές για όλους. Εγώ αυτό κράτησα από τις δηλώσεις του, τη μοναδική ίσως δήλωση που έκανε μέχρι τώρα. Είπε ότι οι πόρτες της Μητρόπολης θα είναι ανοιχτές για όλους. Και μου φάνηκε πολύ σεμνός, πολύ μετριοπαθής, πολύ λογικός, πολύ έτσι... θα έλεγα ήπιος άνθρωπος. Μένει να τον δούμε πώς θα διακονήσει το ποίμνιο της Μητρόπολης.
4: Δεν περιμένουμε ότι Πραγματικά η ευχή μας είναι να το φωτίσει ο Θεός, να λειτουργήσει σαν μια μεγάλη πατρική αγκαλιά, να τον αγαπήσει ο κόσμος, να αυτό το πράγμα θα φανεί και από την προσέγγιση που θα έχει και με τον, με τον Μητροπολίτη μας τον Τυχικό, με τον Επίσκοπο Τυχικό, γιατί πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουν να αφαιρούνται και επιχειρήματα σε όλους αυτούς που καθυβρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως λέτε και τα λοιπά. Όμως, σας λέω, σήμερα κάποια παιδιά, ανθρώποι βρίζουν, νιώθουν έντονα και τα λοιπά. Όλοι μας νιώθουν πάρα πολύ έντονα. Δεν παραγράφουμε δηλαδή όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε καμία περίπτωση. Όμως, συνεχώς η Εκκλησία από τα βάθη των αιώνων κλειδωνίζεται με σκάνδαλα. Και πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο η Εκκλησία, που δεν θα βυθιστεί ποτέ όπως μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, με ποιον τρόπο ξεπερνιούνταν τα σκάνδαλα. Με τις φωτιές, με τους καυγάδες, με τις έντονες διαμάχες, ή με πολύ προσευχή, και επειδή κάποιοι κυρίως ποιμένες της Εκκλησίας, σοφοί άνθρωποι, μπήκαν μπροστά και με την πολλή τους την αγάπη απορρόφησαν ή στήριξαν ή ενθάρρυναν, εν πάση περιπτώσει, προς τη σωστή κατεύθυνση να κινηθούν τα πράγματα. Αν θέλουμε να ονομαζόμαστε και εκκλησιαστικοί άνθρωποι και να συμπεριφερόμαστε με έναν τρόπο εντελώς, πώς να το πω, κοσμικό, όπως συμπεριφέρονται τέλος πάντων τα κόμματα ή διάφοροι, θεωρούμε την Εκκλησία είναι ένας θεσμός ο οποίος πρέπει και οφείλει να είναι ψηλότερα από τους υπόλοιπους θεσμούς. Έτσι νιώθουμε. Τι να σας πω. Μάλιστα. Απλά όταν βλέπουμε και την Εκκλησία να όταν συμβαίνουν στην Εκκλησία είτε κάποιες εκτροπές είτε κάποιες αδικίες κτλ, ναι, θα πούμε ελεύθερα και σταθερά τη γνώμη μας. Αλλά όλα πρέπει να κατευθύνονται προς την ειρήνη και προς την αγάπη και την μετάνοια μας και τον αγώνα μας των πνευματικών, να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριάκου. Να είστε καλά. Ακούσαμε θέλαμε να ακούσουμε και μια ανούσιμη παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Εύχομαι. Γεια χαρά σας.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε ακριβώς στις 8. Είμαστε, η επικαιρότητα έχει αρχίσει πλέον να κινείται με τους συνηθισμένους της ρυθμούς, εκτός δηλαδή αυτή της περίοδου που είχαμε την προεκλογική εκστρατεία. Τα μετεκλογικά σενάρια δίνουν και παίρνουν, κάποιοι ήδη κάνουν τις πρώτες κινήσεις για την Προεδρία της Βουλής, που θα έχουμε εκλογή νέου Προέδρου την ερχόμενη εβδομάδα. Κάποιοι επίσης προσπαθούν να ερμηνεύσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και θεωρούν ότι διαμορφώνει εξελίξεις και για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Λοιπόν, σήμερα είναι μαζί μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Είχαμε χθες υπουργικό συμβούλιο, λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις, αναμένεται να έρθει και η Ολκίν στην Κύπρο. Δυστυχώς ένα θέμα για το οποίο υπάρχει σε εξέλιξη, υπάρχουν διαμάχες, αύριο διοργανώνεται εκδήλωση διαμαρτυρίας, είναι αυτό το θέμα με τον αυτόδη πυρετό. Ακούσαμε χθες τον πρόεδρο να δηλώνει ότι είναι πρόθυμος να τους δει όλους, αφήνοντας να αναιρεθεί ότι θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία. Καλή σας ημέρα, κύριε Λετιμπιώτη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νάνο.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τα μετεκλογικά και να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση νιώθει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα και η μη εκπροσώπηση στη Βουλή των δύο από τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, αν μπορεί να προκαλέσει προβλήματα γενικότερα ή αν επηρεάζει τις αποφάσεις της κυβέρνησης και το έργο.
1: Ενάνω, θα ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας αυτό που από την πρώτη στιγμή είχε σημειώσει ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι κατά την δική μας εκτίμηση, κατά την δική μας αξιολόγηση, τόσο η ΕΔΕΚ όσο και η Δημοκρατική Παράταξη άξιζαν να βρίσκονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η λαϊκή ετοιμιγορία όμως είναι απόλυτα σεβαστή. Στην Κυπριακή Δημοκρατία το δικό μας σύστημα είναι τέτοιο, κατά το οποίο σχεδόν ποτέ, με ελάχιστες εξαιρέσεις και αυτές σε πολύ μικρές χρονικές περιόδους, καμία κυβέρνηση δεν κατέχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ως εκ τούτου, όλες οι κυβερνήσεις καλούνται και καλούμαστε να επιτυγχάνουμε συγκλήσεις. Και όπως έχετε δει και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, με την προηγούμενη σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων, χωρίς οι τρεις πολιτικές δυνάμεις που συμμετέχουν στην κυβέρνηση να κατέχουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έχουμε πετύχει μέσα από την τεκμηρίωση των πολιτικών που προωθούνται στην Βουλή των Αντιπροσώπων την υπερψήφιση πολύ σημαντικών πολιτικών, πολιτικές οι οποίες διέπονται αλλά και δράζονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό προσανατολισμό.
0: Δεν είναι όμως αντίφαση, κύριε Λετιμπιώτη, από τη μία να λέτε και τα κόμματα τα ίδια να λένε ότι είναι μια επιτυχημένη αυτή η κυβέρνηση και τα κόμματα τα οποία την στηρίζουν να πληρώνουν πολιτικό κόστος, γιατί και το ΔΙΚΟ είχε μείωση της κοινοβουλευτικής του δύναμης, η ΕΔΕΚ δεν μπήκε στη Βουλή, όπως και η Δημοκρατική. Δεν είναι αντίφαση αυτό? Γιατί να πληρώνουν κόστος? Θα έπρεπε να έχουν όφελος αν η κυβέρνηση είναι τόσο επιτυχημένη όσο λέτε.
1: Κύριε Νάνο, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ως εμπειρός δημοσιογράφος έχετε παρακολουθήσει την προεκλογική περίοδο. Εγώ τουλάχιστον με μεγάλη ικανοποίηση που είδα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου να αποτελεί σχεδόν κοινό τόπο από διάφορες πολιτικές δυνάμεις, και δεν αναφέρομαι μόνο στις πολιτικές δυνάμεις που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, οι αναφορές και η πρόταξη κυβερνητικών πολιτικών, εμβληματικών κυβερνητικών πολιτικών, είτε αυτή είναι η φορολογική μεταρρύθμιση, είτε είναι η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού, η πορεία της οικονομίας, η εξωτερική πολιτική. Άρα επί της ουσίας και εκ του αποτελέσματος αναγνωρίζεται η αξία και το όφελος των κυβερνητικών πολιτικών. Πέραν τούτου, νομίζω ότι είναι πολύ υπεραπλουστευμένο και μονοδιάστατο να υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση, η μονόπλευρη αν θέλετε διασύνδεση μεταξύ των αποτελεσμάτων κάποιας αναμέτρησης για ανάδειξη βουλευτών με την πολυπλοκότητα αλλά και την σύνθεση αυτής της εκλογικής αναμέτρησης μαζί με τις προεδρικές εκλογές, κατά τις οποίες ο κυπριακός λαός εκλέγει πρόσωπα. Αν ήταν αριθμητική αυτή η εξίσωση, κύριε Νάνο, δεν θα χρειάζονταν εκλογές, θα χρειαζόμασταν μια αριθμητική μηχανή να αθροίσουμε τα ποσοστά για να μπορέσει να αναδειχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσω αυτής της διαδικασίας. Νομίζω και το αποτέλεσμα του 2023 έχει αποδείξει ότι αυτό το πρόσωπο, αυτό που παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης που απευθύνεται σε ένα ευρύ ακροατήριο, σε μια πιο ευρία βάση, που μπορεί να συνομιλήσει και να αφουγκραστεί τις ανησυχίες περισσότερης πλειοψηφίας του κυπριακού λαού, είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο προάγει και προωθεί η ίδια η κοινωνία. Και νομίζω ότι θα πρέπει, και μας έχει αποδείξει η ιστορία, ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η διασύνδεση, όσο κι αν υπάρχει αυτή η διασύνδεση σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ιδιαίτερα με την παρούσα διακυβέρνηση.
0: Υπάρχει θέμα να μην να πάψουν να εκπροσωπούνται, να ανασχηματιστούν οι υπουργοί που προέρχονται από τα κόμματα τα

0: Σχηματισμός δεν θα γίνει ή αν θα φύγει κάποιο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου δεν θα έχει να κάνει με το εκλογικό αποτέλεσμα, έτσι.
1: Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει αυτή η σύνδεση, δεν θα είναι αυτό το κριτήριο.
0: Ναι. Μάλιστα. Ακούτε φαντάζομαι και τη μουρμούρα που υπάρχει από κάποια στελέχη των κομμάτων που δεν κατάφεραν να μπουν στη Βουλή ότι δεν τους βοηθήσατε, αντίθετα βοηθήσατε άλλους, λένε.
1: Κύριε Ράνο, νομίζω θα επαναλάβω ότι οι προσωπικές απόψεις είναι σεβαστές, είναι απόλυτα σεβαστές. Ιδιαίτερα λίγα 24 ώρα μετά τις εκλογές, να μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι θα πρέπει τελικά να αποσαφινιστεί και να ξεκαθαρίσει ποια είναι αυτή η προσέγγιση η οποία τελικά υφίσταται. Γιατί αυτό που μου λέτε έρχεται σε πλήρη αντίθεση μαζί με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε πριν λίγο.
0: Ναι, άκουσα χθες για παράδειγμα κάποιο στέλεχος, ηγετικό στέλεχος της ΔΥΠΑ να δηλώνει ότι δεν τους βοηθήσατε άλλα κόμματα, άλλους υποψηφίους για την εκλογή τους στο Κοινοβούλιο. Για να είμαι ειλικρινής, όταν με ρωτούσαν το τελευταίο διάστημα αν ποιους στήριξαν ο πρόεδρος ή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ΠΑΦΟ, η αίσθησή μου ήταν ότι απήχατε, ότι δεν είδα τουλάχιστον εγώ, δεν διαπίστωσα ότι είχατε με οποιονδήποτε τρόπο παρέμβαση στο ποιος θα εκλεγεί και ποιον θα στηρίξετε κλπ. Ή να κάνετε εκστρατεία εννοώ για να στηρίξετε κάποιον υποψήφιο. Αυτό ομολογώ ότι ήταν το συμπέρασμά μου. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε από άλλους που βρίσκονται
1: σεβαστές προσωπικές απόψεις. Βεβαίως, αντιλαμβάνεστε ότι τις τελευταίες μέρες έχουν τοποθετηθεί δεκάδες στελέχη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αν υπάρχουν κάποιες στελέχη που οι ίδιοι ως πρόσωπα θεωρούν και έχουν μια αξιολόγηση, αυτό είναι σεβαστό. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αυτό το οποίο θα επαναλάβω και θα διαβεβαιώσω είναι ότι τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και η ολόκληρη κυβέρνηση θεσμικά διαφυλάξαμε αυτή την θεσμική μας ιδιότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάρει πρωτοβουλία, θα δούμε σήμερα κάποιες κινήσεις του Προέδρου σε σχέση με το ζήτημα αυτό του αυθόδους πυρετού, Χρυλιτιμπιώτη.
1: Αυτό που έχει αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ότι ο ίδιος, όπως το έχει αποδείξει, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα καινούριο στοιχείο, είναι διατεθειμένος προσωπικά και ο ίδιος να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία η οποία θα μπορέσει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση το συντομότερο δυνατόν μιας μεγάλης κοινωνικής κρίσης. Πάντοτε όμως, κύριε Ράνο, και αυτό πρέπει να το τονίζουμε, πάντοτε στην υλοποίηση, στην πιστή εφαρμογή των πρωτοκόλλων, των κανονισμών και με πρώτη στο στόχο τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς και επιπρόσθετα της επαναδραστηριοποίησης των όσων έχουν επηρεαστεί. Είναι σε διαρκή επικοινωνία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με το αρμόδιο Υπουργείο. Και ανάλογα μαζί με σε αυτή την αξιολόγηση, στην αποτίμηση των εξελίξεων, αλλά και στα όποια αιτήματα υπάρχουν, θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά την επιστροφή της κυρίας Ολκίν και την επαναδραστηριοποίησή της, αναμένουμε κάτι σημαντικό. Είχε κάνει μια τέτοια αποκάλυψη ο πρόεδρος, ενημέρωσε σχετικά και τους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό θα γίνει σε αυτή τη φάση τώρα, γι' αυτό το λόγο έρχεται η κυρία Ολκίν, εκτιμάτε?
1: Όχι, εκτιμώ. Αυτό ακριβώς έρχεται, κύριε Άλκιν. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ενημερώνει, προαναγγέλει και αξιολογεί τη νέα του πρωτοβουλία στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον περασμένο Μάρτιο, σε μια συνάντηση η οποία έγινε αμέσως μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα στην Τουρκία και την κατηδιάστη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Ερντογάν, ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από το να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις. Ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό, βεβαίως με ορίζοντα την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την οριστική επίλυση του Κυπριακού. Ήδη έχει πει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το έχει αναφέρει, έχει ενημερώσει την πολιτική ηγεσία κατά το τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο ότι αυτή η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ήδη έχει ξεκινήσει, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και προφανώς η επικείμενη επίσκεψη της κ. Ολγκίν στην Κύπρο εντός Ιουνίου εντάσσεται σε αυτή ακριβώς την προσπάθεια.
0: Θα δούμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, κύριε Λετιμπιώτη, να ανακοινώνονται. Υπάρχει διαβούλευση μεταξύ των διαπραγματευτών ή και ενδεχομένως και κάποιες επαφές του Προέδρου και συνομιλίες με τον Έρχουρμαν.
1: οι συναντήσεις των διαπραγματευτών.

0: Συνεχίζονται κανονικά. Οι συναντήσεις του πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη επίσης έχετε δει ότι έχουν γίνει από τον Γενάρη μέχρι σήμερα τρεις συναντήσεις. Πέραν τούτου όμως έχουμε αναφέρει και έχουμε σημειώσει κάτι επανειλημμένα. Η συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και είναι ιδιαίτερα ωφελημή όταν εδράζεται όμως, όταν συνοδεύεται, όταν ενισχύει την προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Η πρόοδος στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός, αλλά θα πρέπει να είναι εκείνη καταλυτική εξέλιξη που θα ενισχύει την προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ως εκ τούτου, ο βασικός στόχος παραμένει αμετακίνητος. Θα αναμένουμε και την κυριολογική για τις χωριστές συναντήσεις που θα έχει καταρχάς με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κύριο Έρφυρμαν. Δική μας πεποίθηση παραμένει ότι σε αυτή την επίσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια κοινή συνάντηση στην παρουσία της κυρίας Ολγκίν, με τον στόχο όμως να είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Εκεί θα είναι και η δική μας επικεντρώση.
1: Μάλιστα. Κύριε Νετιμπιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά σας. Αυτά λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τα μετεκλογικά, για τις προθέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με τους κτηνοτρόφους και τον αυθόδη πυρετό και βεβαίως την επικείμενη επίσκεψη, επιστροφή της Ολκίν στην Κύπρο. Και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, ο οποίος είναι καθοδόν για την Πάφο, θα ενημερώσει σήμερα, όπως είχε άλλωστε υποσχεθεί, διαβεβαιώσει ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ενημερώνει τους φορείς και τους παράγοντες της επαρχίας μας και ιδιαίτερα του διαμερίσματος της πόλης Χρυσοχούς για όλες τις εκλήξεις σχετικά με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου πόλης Χρυσοχούς. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Από το ρεπορτάζ μας τις προηγούμενες ημέρες η εντύπωση που είχαμε είναι ότι δεν υπάρχει τίποτε νεότερο σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου πόλης Χρυσοχούς και εννοώ ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση των προσφορών, των δύο προσφορών που έχουν κατατεθεί. Έχουμε κάποια εξέλιξη, έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις που δεν γνωρίζουμε ή πάμε να επίκυνται αποφάσεις.
2: Έτσι έχουν τα πράγματα, Κώστα. Νομίζω ότι συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για να δούμε τι θα αποφασίσει η Επιτροπή των Προσφορών. Η επίσκεψη σήμερα ουσιαστικά σκοπό έχει την ενημέρωση, την απάντηση ερωτήσεων. Θέλουμε η τοπική κοινωνία να γνωρίζει πώς προχωρούν τα θέματα, να απαντήσουμε σε οτιδήποτε απορίες υπάρχουν, ούτως ώστε να υπάρχει έτσι μια κοινή αντίληψη πώς προχωράμε στη υλοποίηση αυτών των έργων.
1: Ναι, αλλά από την αρχή όταν είδαμε τις δύο εταιρείες και το ύψος των προσφορών όλοι δαγκώσαμε τα χείλη μας, είπαμε την πατήσαμε και ότι δεν ξέρω κατά πόσον ή υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνουν δεκτές σε αυτό το ύψος προσφορές και δεν ξέρω αν είναι και νόμιμο κάτι τέτοιο, αν δηλαδή είναι χρηστή διοίκηση στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης να γίνουν δεκτές τέτοιου είδους προσφορές. Αυτό το έχετε λύσει αυτό το ζήτημα, ότι αν οι προσφορές και όλα κριθούν εκεί μπορείτε να το κάνετε αυτό, αν δηλαδή από τη στιγμή που είναι πάνω από το όριο το οποίο έχει τεθεί να γίνουν δεκτές οι προσφορές?
2: Αυτά τα θέματα θα κριθούν πρώτον από την έκθεση της Επιτροπής Προσφορών και δεύτερο από το τι επιτρέπει η νομοθεσία. Εμείς ακολουθήσουμε κατά γράμμα τις πρόνοιες του νόμου και θα με στόχο, βεβαίως ένας είναι ο στόχος, να γίνει το έργο και να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Συνεπώς εμείς θα εξαντλήσουμε τα όρια της νομοθεσίας.
1: Ναι. Αλλά δεν αποκλείεται όμως και το ενδεχόμενο επαναπροκήρυξης των προσφορών, έτσι?
2: Τίποτα δεν αποκλείουμε στο στάδιο αυτό. Πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα ενώπιον μας για να πάρουμε αποφάσεις. Αυτό θα το έχουμε ελπίζω σύντομα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ναι.
1: Σε μια τέτοια περίπτωση, κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω αν είναι και αυτό ένα σενάριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, από τη στιγμή δηλαδή που είχαμε και οι προσφορές κρίνονται τόσο υπερβολικές, μήπως γίνονται σκέψεις να προκηρύξετε συνολικά το έργο, ολόκληρο το έργο και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας από την πόλη Χρυσοχούς προς την Πάφο και αυτό το τμήμα του έργου σε μια ενιαία διαδικασία?
2: Θα θέλω να θυμίσω ότι η προκήρυξη αυτή την οποία αξιολογούμε τώρα, ο τρόπος που έγινε, ήταν διότι ήταν ακριβώς το έργο το οποίο είχε τερματιστεί προηγουμένως.
1: Με είχε διακοπεί το συμβόλαιο, ναι.
2: Ακριβώς. Και υπήρχε λόγος, διότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα κριθεί και στα δικαστήρια όσον αφορά την αποζημίωση του κράτους. Γι' αυτό έπρεπε να γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την απέτησή μας. Όμως ακόμα και αυτό το οποίο εσείς περιγράφετε είναι στο τραπέζι, διότι εμείς προχωρούμε παράλληλα και την προκήρυξη της φάσης του έργου από την πόλη προς το Στρουμπί με 4 δωρίδες.
1: Ναι.
2: Και αυτό αναμένουμε ότι θα είναι γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Συνεπώς τα δύο αυτά έργα τρέχουν μαζί. Αυτό το οποίο...
1: Μας λέτε δηλαδή τώρα ότι πριν το τέλος του χρόνου θα έχουμε προκήρυξη προσφορών για τη δεύτερη φάση, έτσι?
2: Ακριβώς, ακριβώς. Όμως πλέον εμείς, βλέποντας πώς εξελίσσονται τα θέματα, εμείς λέμε ότι λόγω του μεγέθους του έργου, λόγω του τεράστιου μεγέθους του έργου, είναι περιορισμένος ο αριθμός των προσφοριοδοτών. Συνεπώς αυτό περιορίζει τον ανταγωνισμό και μας δίνει αυτά τα τεράστια κόστη τα οποία έχουμε δει σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Μελετούν στα δημόσια έργα αυτή τη στιγμή και το ενδεχόμενο, ναι, με να προκηρυχθεί όλο το έργο ταυτόχρονα, αλλά να μοιραστεί σε πιο μικρά τεμάχια, ούτως ώστε να μπορούν και πιο μικροί εργολάβοι να συμμετέχουν. Όμως δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε τελική
1: στο
2: θέση.
1: Ποιο θα είναι το... Αλλά θέλουμε και αξιόπιστους εργολάβους, κύριε Υπουργέ.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι όταν βλέπουμε μια εταιρεία να ενδιαφέρεται για ένα τέτοιο μεγάλο έργο, αλλά να έχει αναλάβει άλλα έργα και να τα έχει, να τα καθυστερεί, να τα έχει αφήσει μεσοδόκη, ή να έχετε προβλήματα σε μικρότερες κόστους έργα, όπως για παράδειγμα είναι ο υφιστάμενος, βελτίωση του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου Πάφου Πόλης Χρυσοκούς, έχουμε κάθε λόγο και εμείς να διερωτόμαστε που πάμε.
2: Συμμερίζομαι αυτό που λέτε και γι' αυτό εγώ επιμένω ότι όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη την τεχνική αξιολόγηση της δυνατότητας του εργολάβου να υλοποιήσει το έργο. Διότι όταν δεν μπορείς να τελειώσεις ένα έργο των 5-6 εκατομμύριων, πώς θα τελειώσεις ένα έργο των 120.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αξιολογείται λοιπόν αυτή η δυνατότητα των εταιριών σε αυτή τη φάση, έτσι?
2: Εγώ αναμένω ότι στην τεχνική αξιολόγηση που θα υποβληθεί από την Επιτροπή Προσφορών, εγώ θέλω να δω και χώρια για αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Καθοδόν σήμερα θα επιθεωρήσετε και τα έργα αυτά τα οποία έχουν καθυστερήσει, είναι αλήθεια, αρκετούς μήνες, κύριε Υπουργέ?
2: Ναι, ναι, ναι. Μαζί μου θα είναι και τα δημόσια έργα και θα περάσουμε να δούμε πώς έχουν προχωρήσει αυτά, διότι η τελευταία φορά που τα είδα ήταν πριν 2 μήνες.
1: Ναι.
2: Και ήταν προς το τέλος τους και...
1: παραμένουν εκεί, παραμένουν εκεί. Μπορώ να σας πω, γιατί πέρασα το Σαββατοκύριακο και είδα 2 πλάσματα, 2 εργάτες με κάποιο μηχάνημα να δουλεύουν στο τμήμα της Γιόλου και άλλον έναν με ένα μηχάνημα να εργάζεται στο τμήμα της Τσάδας. Με τέτοιους ρυθμούς καταλαβαίνετε ότι θα πάμε τα Χριστούγεννα για να το παραδώσουν.
2: Ξέρετε, πρέπει σε κάποια φάση να κρίνουμε κατά πόσο είναι προς το δημόσιο συμφέρον να φέρουμε άλλο εργολάβο ή να δώσουμε πίστοση χρόνου σε αυτόν. Εάν έχουμε δώσει πολλές πιστώσεις χρόνου και αυτό δεν ανταποκρίνεται και η καθυστέρηση οφείλεται στη δική του παιδιότητα, τότε για το δημόσιο συμφέρον μπορεί να πρέπει να αποφασίσουμε να φέρουμε κάποιο άλλο να το τελειώσει. Δεν μπορεί ο κόσμος της Πάφου να έχει εκεί ένα εργοτάξιο και να παρατραβά και να τραβά και να μην τελειώνει ποτέ αυτό το έργο.
1: Μάλιστα. Και μιλούμε για ένα έργο της τάξης των 2-3 εκατομμυρίων. Έτσι. Δεν μιλούμε για ένα τεράστιο έργο σαν αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο για τον αυτοκινητόδρομο. Με την επέκταση του Λατσιού θα έχετε καλύτερα νέα να τους πείτε?
2: Εντάξει. Θα έρθει και η Αρχή Λιμένων για να ενημερώσει τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους. Αναμένουν αυτή τη στιγμή, νομίζω, σχόλια από το Τμήμα Περιβάλλοντος. κατά τα άλλα έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες τους, αυτό έχω υπόψη μου και είναι έτοιμοι να προχωρήσουν. Περιμένουμε το τσίνα περιβάλλοντος.
1: Μάλιστα. Και το τελευταίο που, για το οποίο είχατε αναλάβει πρωτοβουλία και είχατε συγκαλέσει και εσείς σκέψη, αν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο για το, και είχατε αναλάβει πρωτοβουλία για το, τη χρηματοδότηση κλπ. Και αφορά το παραλιακό μέτωπο, τη θωράκιση του παραλιακού μετώπου Γεροσκήπου Πάφου, έχουμε οτιδήποτε να πούμε?
2: Δεν έχω νέα ενημέρωση από τον Διευθυντή των Δημοσίων Έργων, όμως είναι κάτι το οποίο...
1: Είναι αναπληρωτής διευθυντής ο κύριος...
2: Ναι, ο κύριος Ζερβός είναι αναπληρωτής, αλλά είναι και ο ίδιος ο οποίος είχε τρέξει το...
1: Ναι, ναι, επειδή ήταν ο διευθυντής του Τμήματος Θαλασσίων Έργων, γι' αυτό,
2: ακριβώς,
1: το, γι' αυτό το λέω.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Δεν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο, λέτε, έτσι?
2: Όχι ακόμη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 8. Είναι μαζί μας ο διευθυντής του ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ, ο Μαρίνος Στυλιανού. Φιλοξενήσαμε χθες και τον πρόεδρο του ΕΟΑ, τον Χαράλαμπο Πιτογοπίτη, για αυτό το θέμα των αντισταθμιστικών. Ήταν η τρίτη, αν θυμάμαι κατά σειρά, επιστολή που απέστειλε το ΕΒΕ και δημοσιοποίησε για το συγκεκριμένο ζήτημα, εκφράζοντας την αγωνία του, αλλά επικρίνοντας και τον ΕΟΑ. Ο κύριος Πιτογοπίτης απάντησε χθες ότι δεν μπορούν να παρανομήσουν και ότι το ΕΒΕ θα πρέπει να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ασκήσει πιέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών για να ξεκαθαρίσουν τα κρεμούντα ζητήματα. Καλή σας ημέρα, κύριε Στυλιανού.
1: Καλημέρα, φίλε Κώστα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Μου είπατε ότι ακούσατε προηγουμένως τον Υπουργό Μεταφορών και ακούσατε, φαντάζομαι, ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο. Έχουμε στασιμότητα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των προσφορών. Ή ακόμη δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, αλλά δυστυχώς υπάρχουν σκιές.
1: Για να μην ναι, είναι γεγονός, αγαπητέ Κώστα. Νομίζω ότι αυτό το είχαμε συζητήσει με τον Υπουργό όταν είχαμε μεταβεί στη Λευκοσία για τη σύσκεψη που αφορά τους κινηματοθράφτες, για το οποίο έχω ακούσει επίσης ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη. Αναμένουμε αυτή τη σύσκεψη για τους κινηματοθράφτες για το παραλιακό μέτωπο.
0: Χάσαμε το πιο. Λέγατε αναμένουμε και τα σας χάσαμε εκεί, δεν σας
1: ακούσαμε. Ναι, λέω αναμένουμε τη σύσκεψη όπως μας είχε υποσχεθεί ο κύριος Υπουργός, κυρίως για θέματα συντονισμού. Αυτό είχε διαβεβαιώσει άλλωστε και ο κύριος Ζερβός, ο οποίος πλέον εκτελεί χρέη αναπληρωτή διευθυντή τμήματος δημοσίων έργων.
0: Αυτό δεν είναι καλό, ξέρετε, το ότι φεύγει και ότι έχει αναλάβει αυτό το βαρύ φορτίο των ως αναπληρωτής διευθυντής των δημοσίων έργων, δεν είναι και το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν έλλειψη στελεχών και στον κλάδο των θαλασσιών έργων. Και τώρα...
1: Είναι γεγονός, αγαπητέ Κώστα, είναι γεγονός. Διαφάνηκε, αν θέλετε, μια πρόθεση από τους υπηρεσιακούς το έργο να ενταχθεί για την επόμενη προγραμματική περίοδο, άρα να μιλούσαμε για μετά το 28. Ωστόσο όμως όλοι οι παρευρισκόμενοι, τόσο ο Δήμος Γεροσκήπου, ο Δήμος ΠΑΦΟΥ και το ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ, ήμασταν έντονοι ότι αυτό το έργο πρέπει να άμεσα αυτή την χρονική περίοδο και να μην το αφήσουμε.
0: Ανέλαβε δέσμευση ο κύριος Βαφιάδης να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της χρηματοδότησης, αν θυμάμαι καλά.
1: Μάλιστα. Σωστό, πολύ σωστά, αγαπητέ Κώστα. Άρα, συνεπώς, αναμένουμε αυτή τη σύσκεψη για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα ως προς πού βρισκόμαστε. Όσον αφορά τον δρόμο ΠΑΦΟΥ πόλης, και αυτό συζητήθηκε, νομίζω προσφορές οι ίδιες όπου που ήρθαν μέσα, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι έχει συμβεί.
0: Ξέρετε, δεν το είπα προηγουμένως με τον Υπουργό, άφησα να εννοηθεί, αλλά να το πω σε εσάς. Η εταιρεία η οποία ανέλαβε το υφιστάμενο δρόμο για να κατασκευάσει, να βελτιώσει τον υφιστάμενο δρόμο, είπα προηγουμένως, περιέγραψα προηγουμένως το πώς, με τι ρυθμούς εργάζεται και αν δεν μπορεί να παραδώσει στην ώρα του ένα έργο αυτής της τάξης, πόσο μάλλον να περιμένει κανείς ότι μπορεί να εκτελέσει ένα έργο της τάξης των 126 εκατομμυρίων.
1: Να, αυτό ακριβώς. Είναι μεγάλα ερωτήματα, αγαπητέ Κώστα. Καταρχάς δεν νομίζω, έστω και αν είναι για δημόσιο σύμφωνο, μια προσφορά της τάξης των 124,5 εκατομμύρια, ενώ η εκτίμηση δαπάνης ήταν στα 90 εκατομμύρια. Η απόκληση είναι μεγάλη, δεν ξέρω πώς μπορεί να το χειριστεί αυτό τα δημόσια έργα, το Υπουργείο Μεταφορών, ο κύριος Υπουργός. Για μας το έργο είναι ύψης της προτεραιότητας, το γνωρίζετε πολύ καλά, άρα θα πρέπει να εξυπηρεθούν τρόποι λύσης ούτως ώστε το έργο να προχωρήσει. Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος, έχω τις δικές μου επιφυλάξεις κατά πόσο θα μπορούν να προχωρήσει αυτό το έργο με τέτοια απόψη τόσων πολλών εκατομμυρίων και αναφέρομαι στο έργο δρόμου ΠΑΦΟΥ πόλης Χρυσοχούς. Τώρα στο θέμα μας, αγαπητέ Κώστα, για τα αντισταθμίσματα. Γνωρίζουμε πολύ καλά, ναι, είναι γεγονός ότι το επιμελητήριο επιμένει για την, αν θέλετε, την επανέκδοση πολεοδομικών αδειών με την απαλήφη αυτού του όρου, ο οποίος γνωρίζετε πολύ καλά ότι φάνηκε και φαίνεται μέσα και από τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών ότι κακώς έχει προσθεθεί αυτός ο όρος που αφορά τα αντισταθμίσματα. ως επιμελητήριο εμείς θεωρούμε ότι είναι παράνομα προσθέθηκαν τα αντισταθμίσματα και συνεπώς θα πρέπει να παληφθούν, να επανεκδοθούν οι άδειες χωρίς αυτόν τον όρο. Το επιμελητήριο επιμένει ότι εάν ο ΕΟΑ ή ο Δήμος Πάφου, που έχουν αποταθεί και οι δύο οργανισμοί στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρόλο που δεν έχουν ακόμη λάβει απάντηση, μία λύση θα είναι και η αναστολή, αν θέλετε, αυτού του όρου. Αυτό είναι που εισηγούμαστε. Άρα, όταν και εφόσον ξεκαθαρίζει το ζήτημα, να επανέλθει το θέμα των αντισταθμιστικών. Αυτό που επιμένει το επιμελητήριο όμως, δεν μπορεί να υπάρχει μία στασιμότητα στο θέμα των αντισταθμιστικών και να μην προχωρά η ανάπτυξη στην πόλη μας. Το να καταβληθούν τα αντισταθμιστικά από μέλη του επιμελητηρίου, από ενδιαφερόμενους, από επιχειρηματίες, πολίτες κτλ., ξεκαθαρίζουμε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ούτε τρόπος να καταβάλουν αντιστάθμισμα. Δηλαδή, ένα παράνομο αντιστάθμισμα με μια λάθος μεθοδολογία.
0: Ναι, έλεγε ο κύριος Πιτοκοπίδης χθες ότι έχει μια υπόθεση τώρα με έναν developer ο οποίος εδώ και 2-3 μήνες θέλει να καταθέσει τα αντισταθμιστικά που έχουν υπολογιστεί για να πάρει την άδεια και δεν υπάρχει τρόπος, δεν υπάρχει ταμείο για να καταθέσει.
1: Ναι. Όπως το έχω αναφέρει και εγώ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: εσείς απευθύνεστε στο ΕΟΑ και δεν απευθύνεστε στο Υπουργείο Εσωτερικών? Αυτό διαρωτήθηκα και εγώ και νομίζω και ο κύριος Πιτοκοπίδης αυτό είπε. Γιατί επικρίνεται τον ΕΟΑ?
1: Προφανώς η ΕΟΑ, αγαπητέ Κώστα, σε όλες τις επαρχίες είναι πλέον οικοδομικές αρχές και υπολεοδομικές αρχές. Απευθυνόμαστε στον ΕΟΑ υπό την ιδιότητα του ως πολεοδομική και οικοδομική αρχή για την επανέκδοση αυτών των πολεοδομικών αδειών. Ήταν με άρση αυτής, με απαλήφη του αντισταθμίσματος, το οποίο διευκρινίζουμε ως επιμελητήριο κατ' επανάληψη, τι ήταν η ενάσκηση της διακριτικής ευχέρειας από τις τότε τοπικές αρχές, τον Δήμο Πάφου συγκεκριμένα, και κυρίως, γιατί όλες οι υποθέσεις αφορούν τον Δήμο Πάφου. Άρα η ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας είχε γίνει κανόνας επιβολής αντισταθμίσματος.
0: Λέτε ότι αυτό θα έπρεπε να συνεχίσει να κάνει και ο ΕΟΑ?
1: Όχι, εμείς λέμε ότι ο ΕΟΑ κληρονόμησε αυτές τις υποθέσεις, αλλά θα πρέπει ο ΕΟΑ να απαλείψει αυτόν τον όρο, γιατί φαίνεται ότι ήταν παράνομος. Και δεν το λέω εγώ, αγαπητέ Κώστα, δεν το λες εσύ, το λέει η γενική του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κακώς επιμιλήθηκαν τα αντισταθμίσματα.
0: Βέβαια, υπάρχει. Έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, τον Δήμαρχο Λάρνακας, ο οποίος είπε ότι διαφωνούν με το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Διαφωνούν. Είναι γεγονός, αγαπητέ Κώστα. Έχουμε μία κότα με τα που κάνει χρυσά αυγά.
0: Και χθες είχαμε καταγγελίες στην ηλεκτρική υπηρεσία για ανάλογες υποθέσεις και για το Δήμο Αμαθούντας και το Δήμαρχο, τον κύριο Ξηδιά. Δηλαδή θα το βρουν μπροστά όλες οι τοπικές αρχές αυτό το ζήτημα.
1: Θα το βρουν, αγαπητέ Κώστα. Αυτόν έχω τονίσει, ότι η ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας, που θα έπρεπε να εξασκώ τη διακριτική μου ευχέρεια ως τοπική αρχή, δεν θα έπρεπε να επιβάλλεται το αντιστάθμισμα. Τα αντιστάθμισματα είναι ξεκάθαρες οι οδηγίες, νομίζω, και που πότε επιβάλλονται, πού επιβάλλονται, με τον τρόπο που θα πρέπει να επιβληθούν, και μιλάω για τις περιπτώσεις πριν το 24. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι πλέον αντισταθμίσματα έχουν ξεκαθαρίσει το πλαίσιο με νέες οδηγίες του κράτους, της κυβέρνησης, της πολιτείας, πού θα καταβάλλονται, με ποιο τρόπο και γιατί. Άρα τώρα τι έχουμε, αγαπητέ Κώστα? Έχουμε αυτές τις πολεοδομικές άδειες, οι οποίες ούτε καν ο ίδιος ο Δήμος στην επιστολή του, αν συζητήσετε μαζί τους, περιμένουν και αυτοί οι οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι πρόθυμοι να ανοίξουν έναν ειδικό λογαριασμό για να μπορεί ο πολίτης να καταβάλει το αντιστάθμισμα. Παραμένει το ερώτημα. Και ειδικό λογαριασμό να ανοίξει ήταν νόμιμο που επιβλήθηκε? Καλύπτεται κάποιο να παραλάβει αυτό το αντιστάθμισμα, το οποίο θα είναι διοικητική πράξη το να λαμβάνει χρήματα? Όλοι αυτοί, γι' αυτό περιμένουμε και εμείς να πάρουν κάποια απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο συχνά πυκνά το Υπουργείο Εσωτερικών, αγαπητέ Κώστα, μας παραπέμπει στον ΕΟΑ και λέει είναι οργανισμός με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια που παράγουν αποφάσεις. Συνεπώς νομίζω ότι το Υπουργείο απλά θα επαναλάβει τις εγκυκλίους του και το περιεχόμενό τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επιμένετε ουσιαστικά στη θέση σας, έτσι, αν έχω αντιληφθεί σωστά.
1: Εμείς ουσιαστικά, αγαπητέ Κώστα, επιμένουμε ότι αυτές οι άδειες οι οποίες έχουν αυτό τον όρο πάνω θα πρέπει να επανεκδοθούν χωρίς τον όρο ή, αν θέλετε, με αναστολή αυτού του όρου μέχρι ότου λάβουν απαντήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Πολεοδομίας και Εγκύσεως κτλ. Από εκεί και πέρα δεν μπορούν αυτές οι πολεοδομικές άδειες να μένουν εκεί στάσιμες.
0: Να είναι παγωμένες, λέτε.
1: Να είναι παγωμένες ουσιαστικά, γιατί ακριβώς και υπάρχουν μέλη μας επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να καταβάλουν ένα αντιστάθμισμα, αλλά δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει ο τρόπος να το εισπράξει κάποιος, και υπάρχουν και μέλη τα οποία δεν επιθυμούν να καταβάλουν ένα αντιστάθμισμα το οποίο τους υποκλήθηκε παράνομα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στυλιανού. Να είστε,
1: να
0: καλά.
1: Είστε καλά.
0: Καλημέρα, για χαρά.
1: Καλημέρα.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Βιργινία, καλημέρα.

0: Είμαστε κυρίες και κύριοι 34 λεπτά μετά τις 8. Φαντάζομαι ότι όσοι έχετε ταξιδέψει ή ταξιδεύετε σχετικά συχνά με τις αεροπορικές εταιρείες, θα βλέπετε ότι συχνά πυκνά αλλάζουν τους όρους, ζητούν χρήματα. Για παράδειγμα, κάποτε ήταν δωρεάν η βαλίτσα που ανεβάζαμε μαζί μας και την παίρναμε μαζί μας στο αεροσκάφος και τις τοποθετούσαμε στα ράφια πάνω. Στη συνέχεια άλλαξε αυτό, οι εταιρείες θέλουν πλέον να καταβάλλετε τίμημα για αυτή την υπηρεσία που προσφέρουν. Τώρα προσπαθούν να αλλάξουν και άλλους όρους, ακόμη και αυτές οι μικρές τσάντες χειρός που έχουμε, που μας υποχρέωνε να τις έχουμε κάτω από τα πόδια μας, θέλουν ακόμη και για αυτές να πληρώνουμε, και δεν ξέρω αν στο τέλος θα χρεώνουν και τον αέρα που αναπνέουμε μέσα στα αεροπλάνα. Είναι μαζί μας εκ μέρους του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών η Βιργινία Χρήστου. Καλή σας ημέρα, κυρία Χρήστου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, το είπα έτσι λίγο τραβηγμένα, γιατί νιώθουμε πραγματικά ότι ως επιβάτες, ως καταναλωτές, ότι οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν πραγματικά να σφίξουν τη ζώνη μέχρι εκεί που δεν φτάνει.
1: Ισχύει ακριβώς αυτό το οποίο έχετε αναφέρει. Φυσικά οι αεροπορικές εταιρείες βλέπουμε τώρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουν την πλήρη στήριξη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου γίνεται μια προσπάθεια αποδυνάμωσης της προστασίας των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Και πραγματικά εδώ και αρκετούς μήνες ως Σύνδεσμος Καταναλωτών μαζί με άλλες οργανώσεις καταναλωτών κάνουμε αγώνες οι οποίοι δεν είναι γνωστοί στην Κύπρο. Προφανώς έφτασε ο καιρός να αναδείξουμε το τι έχουμε πράξει και ποια είναι η στάση που προβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του θέματος αυτού, και συγκεκριμένα αναφέρομαι στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Δικαιώματα των Επιβατών.
0: Ναι. Τα οποία τα τελευταία χρόνια πρέπει να πούμε ότι είχε δημιουργηθεί μια καλή ασπίδα προστασίας, και δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί επιβάτες που έχαναν τις πτήσεις τους ή καθυστερούσαν οι αεροπορικές εταιρείες για διάφορους λόγους τις πτήσεις, πήραν αποζημιώσεις, πρέπει να πούμε, τα τελευταία χρόνια. Κάτι το οποίο και αυτό προσπαθούν να το ψαλιδίσουν τώρα.
1: Μάλιστα, και συγκεκριμένα αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε την πλήρη στήριξη από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που προσπαθεί να παρεμποδίσει την πρακτική αυτή. Η κίνηση η οποία γίνεται είναι, όπως γνωρίζουμε σήμερα, αν υπάρχει καθυστέρηση πέραν των τριών ωρών, ο επιβάτης δικαιούται σε αποζημίωση, η οποία ξεκινά από 250 ευρώ και φτάνει τα 600 ευρώ με βάση τα χιλιόμετρα της πτήσης. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν είναι να αυξηθεί το όριο αναμονής στις 4 με 6 ώρες και να μειωθεί το ποσό της αποζημίωσης, ξεκινώντας από 85 ευρώ και φτάνοντας στο μέγιστο στα 250 ευρώ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο επιβάτης θα ταλαιπωρείται και δεν θα λαμβάνει την ανάλογη και αντίστοιχη αποζημίωση, η οποία του αναλογούσε.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία, είναι και διότι όταν ένας επιβάτης χάσει το μεροκάματό του, γιατί αν καθυστερήσει 6 ή 7 ώρες θα χάσει ενδεχομένως και τη δουλειά, θα χάσει τα ραντεβού του, θα χάσει πιθανόν χρήματα που έχει πληρώσει για να νοικιάσει άλλο υποστατικό να διαμείνει, θα χάσει τα άλλες πτήσεις, θα χάσει ενδεχομένως το τρένο που έχει προπληρώσει, θα χάσει το λεωφορείο. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα δηλαδή που προκύπτουν από αυτές τις καθυστερήσεις.
1: Ακριβώς, όμως να τονίσουμε ότι οι περιπτώσεις τις οποίες έχετε αναφέρει αποτελούν ιδιωτική διαφορά, δεν εμπίπτουν μέσα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τον οποίο γίνεται προσπάθεια αφαίρεσης δικαιωμάτων, αλλά αυτό που παρατηρείται, αυτό που πράττουμε μέχρι και σήμερα, είναι να αποστέλλεται καταγγελία από τον καταναλωτή διεκδικώντας οτιδήποτε έχει απολέσει. Είτε για παράδειγμα ότι έχασε το ταξί το οποίο έχει προπληρώσει, είτε ότι έχασε τα χρήματα τα οποία έχει καταβάλει για παρακολούθηση, για παράδειγμα, ενός σεμιναρίου.
0: Ναι.
1: Αλλά μια άλλη προσπάθεια η οποία γίνεται μέχρι σήμερα, με βάση των ευρωπαϊκών κανονισμών ως ισχύ, ο κανονισμός αυτός λέει ότι σε περίπτωση που προκύψει μια έκτακτη ανάγκη η οποία δεν προσδιορίζεται με συγκεκριμένες διατάξεις μέσα στον κανονισμό. Απλά λέει ότι αν υπάρχει πόλεμος, αν υπάρχει σεισμός, πλημμύρες, οι καιρικές συνθήκες που παρεμποδίζουν την πραγματοποίηση της πτήσης, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις η αεροπορική εταιρεία μπορεί και να ξεφύγει του να αποζημιώσει τον επιβάτη, γιατί δεν ήταν δική της ευθύνη τα γεγονότα τα οποία επισυνέβαιναν. Τώρα η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι να δημιουργηθεί ένας κατάλογος περιπτώσεων που θεωρούνται έκτακτες ανάγκες, ώστε να περιοριστεί μέσα σε αυτές τις διατάξεις ο επιβάτης. Και κάτι το οποίο που είναι, θεωρούμε πραγματικά τραγικό από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το επικαλείται, είναι ότι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αν αποφασίσουν μία μέρα το υπαλληλικό προσωπικό μίας αεροπορικής εταιρείας να απεργήσει, τότε ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση θα χάνει τα χρήματα του ο επιβάτης και δεν θα αποζημιωθεί σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης. Αυτό για μένα είναι τραγικό, είναι έκδηλα υπερβολικό και δείχνει την εμπάθεια από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Μπορεί, πολιτών. Είπατε προηγουμένως ότι έχετε τη στήριξη του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορεί να προχωρήσει αυτοί οι κανονισμοί χωρίς την έγκριση του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Χριστού?
1: Αυτό το οποίο έγινε, απλά για να γνωρίσουν και οι ακροατές σας, είμαστε στο στάδιο διαβούλευσης. Δημιουργήθηκε το τελικό κείμενο από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υιοθέτησε τις δικές της διατάξεις και τα δικά της σημεία ευνοώντας τις αεροπορικές εταιρείες. Είχε σταλεί η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο καταψήφισε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθετώντας τις θέσεις των οργανώσεων καταναλωτών. Πήγε το αναθεωρημένο κείμενο πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δύο επιλογές, είτε θα δεχτεί τις τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε θα τις απέρριπτε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε αυτές τις εισηγήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις τροποποιήσεις, και είμαστε στο στάδιο στο οποίο έχει δημιουργηθεί Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Στην ουσία συμμετέχει ένας αριθμός ευρωβουλευτών.
0: Άρα θα πάμε μια διαβούλευση προκειμένου να γίνουν τροποποιήσεις στις προτάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να επανέλθει το ζήτημα κάπως έτσι.
1: Με την παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δυστυχώς δεν συμμετέχουν Κυπροί ευρωβουλευτές. Παρ' όλα αυτά, εμείς οφείλαμε να τους ενημερώσουμε με σχετική επιστολή μας για το τι συμβαίνει και ξαναζητήσαμε όπως μας στηρίξουν μέσω των δικών τους ομάδων σε αυτήν την προσπάθεια. Και απλά να τονίσω, κύριε Νάνο, και ένα σημαντικό τελευταίο σημείο, ότι υπάρχει απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι δεν μπορεί η αεροπορική εταιρεία να χρεώνει τη χειραποσκευή από τη στιγμή φυσικά που πληρεί τα κριτήρια βάρος, ύψος κτλ. Που ορίζεται από τον κανονισμό. Παρ' όλα αυτά υπάρχει προκλητική στάση από πλευράς των αεροπορικών εταιρείων και χρεώνουν έναντι αυτής της απόφασης Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τους καταναλωτές. Άρα όλα αυτά θέλουμε να τα αποτρέψουμε και ευελπιστούμε στο τέλος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με εμάς θα πετύχει αυτό το οποίο ισχύει και σήμερα σε σχέση με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Και κάνουμε και μία ακόμα τελευταία προσπάθεια, επειδή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν διάφορα κινητικά προβλήματα. Δυστυχώς ο κανονισμός όσο είναι διαμορφωμένος σήμερα και η σύμβαση του Μόντρεαλ δεν καλύπτει περιπτώσεις φθοράς στα διάφορα, αν θέλετε, στον εξοπλισμό, των κινητικών εξοπλισμών των οποίων μεταφέρουν οι συμπολίτες μας. Επομένως, σε αυτήν την προσπάθεια που καταβάλουμε τώρα είναι όπως περιληφθούν, όπως για παράδειγμα αν φθαρεί μια αποσκευή, όπως ζημιώνεται ο επιβάτης, θέλουμε να περιληφθεί και ο καταστραμμένος κινητικός εξοπλισμός προκειμένου να αποζημιώνονται και αυτή η κατηγορία ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χρήστου, για αυτή την πλήρη ενημέρωση για τη δραστηριότητα του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών για αυτό το επίμαχο ζήτημα που ενδιαφέρει όλους μας. Όλοι ταξιδεύουμε, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, και πέφτουμε θύματα αυτών των πολιτικών που εφαρμόζουν οι αεροπορικές εταιρείες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, για χαρά.
1: Ευχαριστώ.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Είμαστε, κυρίες και κύριοι, 45 λεπτά μετά τις 8, 15 πριν από τις 9. Θέλαμε από χθες, είναι αλήθεια, να πάμε στην Αθήνα και να ακούσουμε τις εκτιμήσεις και τις πληροφορίες του συναδέλφου μας, του καλού μας συναδέλφου, της ΕΡΤ, του Γιάννη του Φασουλά, για το νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν τα καταφέραμε χθες, είναι σήμερα μαζί μας και σήμερα έχουμε και να σας πούμε και για τον απόϊχο αυτής της, το τι έγινε χθες, δηλαδή πώς ερμηνεύτηκε η παρουσία, το όνομα το οποίο επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του, το οποίο έχει ανοίξει και έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Ελλάς είναι το κόμμα, με τα αρχικά του να είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Κωστή.
2: Ελλάς σκέπασε και εμάς, φώναζαν οι εθνικιστές κάποτε, θυμάμαι. Κάποιοι άλλοι επίσης παραπέμπουν στην εθνική αντίσταση, κάποιοι άλλοι στην ελληνική αστυνομία. Πάντως, αν ο στόχος του ήταν να προκαλέσει συζήτηση γύρω από το όνομα, τα κατάφερε ο κ. Τσίπρας.
3: Αυτός ήταν ο στόχος. Όπως ακριβώς τον περιέγραψες.
2: Λοιπόν, διφορούμενα πράγματα.
3: Κοίτα,
2: και φοράνε όλα.
3: Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με την ονομασία ενός κόμματος όπου έχει γίνει χαμός στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες, στα τηλεπαράθυρα και όπου αλλού υπάρχει δημόσια σφαίρα προκειμένου να ανοίξει μια συζήτηση. Λοιπόν, αυτό ακριβώς πέτυχε ο πρώην πρωθυπουργός και το επιτελείο του, να συζητάνε όλοι για αυτό το όνομα, το οποίο αλήθεια ήταν μια έκπληξη. Μας είχαν προειδεάσει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι θα δούμε εκπλήξεις.
2: Ότι θα ήταν κάπως πιο κουλτουριάρικο, έτσι.
3: Μας είχαν προειδεάσει για εκπλήξεις. Εκπλήξεις λοιπόν ήταν, αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Έχει γίνει focus από τον κόσμο πάνω στο όνομα, αλλά ταυτόχρονα γίνεται focus και πάνω στη νέα πολιτική κίνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπως είναι ολόκληρη η ονομασία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα ήθελα να σου πω ότι από τις πρώτες κιόλας δημοσκοπήσεις δείχνει ότι είναι στη δεύτερη θέση καθαρά. Αυτό έδειξε και η χθεσινή δημοσκόπηση της Real Pulse, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας για ιστοσελίδα την πρώτα.gr. Λοιπόν, έδειχνε μπροστά τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εκτίμηση ψήφου στο 28-29% και την Αλέξη Τσίπρα στο 16%, με το Πασόκ στην τέταρτη θέση στο 8% και την Καρισιανού στην τρίτη. Με το που εμφανίστηκαν δηλαδή τα νέα κόμματα, είχαμε και αναδιάταξη αμέσως του πολιτικού σκηνικού, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δημοσκοπικό.
2: Αυτό Γιάννη παραπέμπει, είναι μια ένδειξη της πολιτικής ρευστότητας που επικρατεί, αλλά και των ενδεχόμενων και στο εκλογικό σώμα, δηλαδή τις μετακινήσεις, ότι δεν υπάρχει παγιωμένη κατάσταση σήμερα.
3: Όχι, δεν υπάρχει καμία παγιωμένη κατάσταση από τη μια. Από την άλλη, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, τα πάντα είναι ρευστά. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το πώς θα κυλήσουν και πώς θα είναι τα πράγματα μετά από δύο μήνες ή μετά το φθινόπωρο και μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την πολιτική ζωή της χώρας, καθώς εκεί γίνεται ένα restart σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το πολιτικό χρόνο. Είναι δηλαδή, θεωρείται η διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, θεωρείται η αρχή μιας νέας πολιτικής χρονιάς. Λοιπόν, σύντομα το γεγονός ότι σε μία ΔΕΘ ο εκάστοτε πρωθυπουργός στην συγκεκριμένη περίπτωση, κ. Μητσοτάκης, έχει το πλεονέκτημα να θέλει και να μπορέσει, και θα μπορέσει να το κάνει, να μοιράσει λοιπόν ένα πακέτο παροχών, προκειμένου λοιπόν να δημιουργήσει ευρωπαϊκές συνθήκες για αυτόν. Από την άλλη θα είναι μια ευκαιρία για τα κόμματα παλιά και καινούργια να εμφανιστούν εκεί και να καταθέσουν θέσεις και προτάσεις. Γιατί θα σου πω το εξής. Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, οι Καριστιανού θα κριθούν όχι από το πώς μπορούν να ονομάσουν τα κόμματά τους. Γι' αυτά γίνεται μια συζήτηση και θα γίνεται, αλλά κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση κλείνει. Λοιπόν, θα αξιολογηθούν από τους πολίτες και θα κριθούν από τις θέσεις και το πρόγραμμα που θα κατεβάσουν για 3-4 βασικά ζητήματα. Το ένα καταρχάς είναι να κάνει με την οικονομία με αιχμή την ακρίβεια. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση αυτή τη μάχη δεν την έχει κερδίσει. Λοιπόν, από την άλλη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την εξουσία με πρώτο τον κύριο Τσίπρα και κατά δεύτερο λόγο τα υπόλοιπα, λοιπόν, θα πρέπει να φέρει στη δημόσια σφαίρα προτάσεις οι οποίες είναι χειροπιαστές. Δηλαδή, λέει, εμείς για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια κατεβάζουμε αυτό το μπλοκ προτάσεων, αυτό το πλαίσιο προτάσεων, όπου όμως οι προτάσεις αυτές, όταν θα τις παρουσιάσει στους πολίτες, θα είσαι σε θέση πρώτον να είναι κοστολογημένες και δεύτερον να δείξεις από την πρώτη στιγμή και να το αποδείξεις ότι θα είναι αποδοτικές. Εάν δεν είναι αποδοτικές, επειδή η ελληνική κοινωνία, η οικονομία και το νοικοκυριό είναι κυριολεκτικά στα κάγκελα με την ακρίβεια που επικρατεί σε όλα τα ράφια από τα σούπερ μάρκετ μέχρι τα υπόλοιπα καταστήματα, είναι πολύ εύκολο να σε επιδοκιμάσει ή πολύ εύκολο να σε αποδοκιμάσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία θα κριθούν και οι νέοι και οι παλιοί και οι νέοι σχηματισμοί. Λοιπόν, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Βλέπουμε τι γίνεται στην περιοχή. Ο πόλεμος αργά ή γρήγορα θα τελειώσει, αλλά η ρευστότητα θα εξακολουθεί να υπάρχει. Βλέπουμε τι γίνεται απέναντι με την Τουρκία. Είναι μία κρύο, μία ζέστη η κατάσταση, μία ήρεμα νερά, μία μη ήρεμα νερά. Από την άλλη, αναμένεται ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια και πατρίδα που θα θέτει υπό αμφισβήτηση το σύνολο των νησιών του Αιγαίου και θα δημιουργήσει ένα νέο κύκλο έντασης. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα όπως είναι το κράτος δικαίου για το πώς θα λειτουργήσει και ποιες θα είναι οι προτάσεις αυτών των κομμάτων. Λοιπόν, και ένα σωρό άλλα θέματα τα οποία άπτονται της καθημερινότητας. Εδώ λοιπόν ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης πλέον, δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να του χαϊδεύεις τα αυτιά και να βγεις να του πεις «Α, εγώ θα κάνω αυτό, εκείνο το άλλο, θα σας κλείσω και θα σας φέρω και ποτάμια και τη θάλασσα εκεί που δεν υπάρχει». Αυτά τελειώσανε. Τέλος. Το παραμύθι τελείωσε. Λοιπόν, όποιος έχει να πει κάτι ουσιαστικό θα καταθέσει κάτι ουσιαστικό. Διαφορετικά να μην το πει καθόλου, διότι η δυνατότητα πλέον που παρέχεται στους πολίτες μέσα από τα social media, μέσα από την πολλαπλή ενημέρωση την οποία υπάρχει και τη δυνατότητα ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται, σε ποιο περιβάλλον κινείται, δεν έχουν πολλά περιθώρια, θεωρώ, οι πολιτικές δυνάμεις να μπουν στο παιχνίδι της πλειοδοσίας. Α, εγώ θα δώσω τόσα, α, εγώ θα δώσω παραπάνω. Θυμάσαι, καταλαβαίνεις τι λέω ότι γινόταν στο παρελθόν.
4: Ναι, ναι. Γιάννη,
3: αυτά έχουν τελειώσει.
4: Ναι.
3: Τελειώσανε.
4: Ναι. Εγώ διαρωτώ με, είχαμε το νέο κόμμα της Καριστιανού, το οποίο μας είπες προηγουμένως ότι δείχνει να κινείται στην τρίτη θέση. Ότι
3: σε Τσίπρας, αυτή τη φάση, ναι. Σε αυτή τη φάση, διότι δεν έχει ούτε και το συγκεκριμένο κόμμα, είναι η δυναμική των πρώτων εβδομάδων. Το συγκεκριμένο κόμμα δεν έχει καταθέσει προτάσεις, δεν έχει καταθέσει θέσεις, ναι. Δεν έχει βγει η επικεφαλής του νέου σχηματισμού Καριστιανού να παραχωρήσει 4-5 συνεντεύξεις, 6, να δούμε ακριβώς
4: πώς σκέφτεται και τι λέει για τα διάφορα ζητήματα.
3: Ναι, τι ακριβώς είναι, πού ακριβώς θέλει να πορευτεί.
4: Αλλά
3: αυτό το κόμμα.
4: Παίζει ρόλο οι άνθρωποι που πλαισιώνουν, για παράδειγμα την κυρία Καριστιανού ή τον κύριο Τσίπρα, και τι διεργασίες έχουν πυροδοτηθεί στα κόμματα, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
3: Σαφώς,
4: έτσι, τι καταγράφει το ρεπορτάζ σου.
3: Σαφώς παίζει ρόλο πρωτίστως με μεγάλη σημασία το επιτελείο το οποίο έχει το κάθε κόμμα, γιατί το επιτελείο δεν είναι απλά μόνο η βιτρίνα, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν προς τα έξω για να επιχειρήσουν, να προσπαθήσουν να πείσουν τους πολίτες ότι εμείς είμαστε η καλύτερη πολιτική πρόταση σε σχέση με άλλους. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν βγάζει μπροστά νέους ανθρώπους, εντελώς νέους ανθρώπους, δεν έχουν εμπλακεί.
4: Άγνωστους ανθρώπους.
3: Ναι, άγνωστους, δεν τους έχει ξαναδεί και χθες ανακοίνωσε το επικοινωνιακό του επιτελείο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν, τουλάχιστον οι τρεις από τους τέσσερις, δεν έχουν σχέση με το. Δεν είχαν σχέση με την πολιτική. Μόνο ένας εξ αυτών ήταν πολιτικοποιημένος και είχε μια δραστηριότητα πολιτική τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θέλει να δείξει ο κύριος Τέπρος, θέλει να δείξει με αυτό και εγώ θα προχωρήσω με μια νέα μαγιά ανθρώπων και όχι με αυτά τα οποία γνωρίζαμε στο παρελθόν και όχι με ανθρώπους μέσα από το παλιό κομματικό σύστημα ή τον οργανισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αν μη τι άλλο, μιλούμε για σπορά ανανέωση πολιτικού προσωπικού, έτσι.
3: Ακριβώς. Τώρα, το πραγματικό είναι, κύριε Χριστιανό, θα προχωρήσει με ανθρώπους, θεωρώ, στο σύνολό της, που δεν έχουν βγει πολύ μπροστά σε ό,τι αφορά το θέμα της είτε της επικοινωνίας είτε της οργάνωσης κτλ. Θα φανεί όμως και το επόμενο διάστημα, γιατί δεν έχουμε ακόμα καθαρή εικόνα από την κυρία Καριστιανού. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ βλέπω μια μηχανία και βλέπω μια μηχανία και σπασμωδικές κινήσεις από τη στιγμή που εμφανίζει το Τσίπρας. Βλέπω τη Χαρλό Τρικούπ και τον πρόεδρο του κόμματος να προχωρά σε κινήσεις οι οποίες θα έλεγα ότι προδίδουν τον πανικό. Και αυτό δεν νομίζω ότι βοηθά τη Χαρλό Τρικούπ, γιατί το ΠΑΣΟΚ, παρά τα προβλήματά του, είναι ακόμα οργανωμένο. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία και αυτές θα έπρεπε να αξιοποιήσει. Και από την άλλη, βλέπω ότι από τη στιγμή που εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα, κινήσεις αντιπερισπασμού, προσπάθειες, ξέρω εγώ, μέσα στην ημέρα με διάφορες δηλώσεις ή ενέργειες να αλλάξουν την ατζέντα. Όπως ξέρω εγώ, πήγε ο κ. Αντουλάκης σε κατέθεση εμείς συναντήν του Γεωργιάδη για ένα δικό του θέμα το οποίο είχαν, σε μια προσπάθεια δηλαδή να αλλάξουν την ατζέντα και να βρεθούν μπροστά την ώρα που συζητιέται το όνομα Τσίπρα. Το όνομα του κόμματος Τσίπρα. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό βοηθάει συνολικά τον επόμενο προοδευτικό χώρο, διότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα διαμορφωθούν τα αποτελέσματα την επομένη των εκλογών και αν θα χρειαστεί αυτά τα κόμματα να συνεννοηθούν. Άρα λοιπόν, για να συνεννοηθούν την επόμενη των εκλογών, δεν χρειάζεται να σφαχτούν, ειδικά στον χώρο του δικό του, την προηγούμενη των εκλογών. Θα μου πει βέβαια, το επίδικο είναι η δεύτερη θέση. Είναι. Αλλά το αν σφαχτούν, σαφώς κερδισμένος βγαίνει από αυτή τη σφαγή. Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, η παρουσία λοιπόν του Τσίπρα είναι καταλυτική. Καταλυτική όχι μόνο στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, αλλά και στον χώρο της αριστεράς, να το περιορίσουμε, διότι έχουμε δύο κόμματα τα οποία είναι υποδιάλυση στην ουσία. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα συνεδριάσει στην Κεντρική Επιτροπή στις 6 του μήνα. 6 του μήνα λοιπόν θα έχουμε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που είναι καθοριστική. Καθοριστική γιατί? Γιατί η πρόταση η οποία πρέπει να κατέβει θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Πάμε να στηρίξουμε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ως οργανισμός και απλά και μόνο θα υπάρχουμε για να στηρίζουμε ένα άλλο κόμμα, διότι δεν πρέπει να πάμε αντιπαραθετικά. Mm-hmm. Κατεβαίνουμε αυτόνομοι στις εκλογές.
4: Ή διαλυόμαστε και προσχωρούμε στο νέο κόμμα.
3: Όχι, όχι. Να διαλυθούν και να προσχωρήσουν δεν υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει.
3: Αυτό το ξεχνάμε. Δηλαδή, συντεταγμένα να προχωρήσουν και να ανηφορήσουν από την Κουμουνδούρη στη Λεωφόρα, να μαλλίσουν τα γραφεία του Τσίπρα. Ξέχνα το, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
4: Μάλιστα.
3: Κατά μόνος μπορεί να πάνε όσοι θέλουν και όσοι θα επιλέξει ο πρώην Πρωθυπουργό.
4: Θα κρατήσουν τη σφραγίδα, λες, και τα γραφεία.
3: Τη σφραγίδα και τα λοιπά να μείνουν εκεί που είναι. Δηλαδή, ο Τσίπρας δεν θέλει να κουβαλήσει μαζί του τις σφραγίδες και ό,τι άλλο έχει να κάνει, ό,τι έχει σχέση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου γι' αυτό το έχει τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή, διότι θέλει πλέον να κριθεί ο Τσίπρας και με βάση το κομματικό σχηματισμό που ο ίδιος δημιουργεί.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, γι' αυτό θέλει να κριθεί και όχι να κουβαλήσει πάλι στην πλάτη τον παλιό οργανισμό ΣΥΡΙΖΑ και να λένε, όπως του λένε δηλαδή από την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, ότι απλά εσύ έφτιαξε το νέο ΣΥΡΙΖΑ, άλλαξε το αφημί. Δεν το θέλει αυτό ο Τσίπρας, θέλει να υπάρξει, να είναι σαφείς οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στη νέα πορεία και στο παρελθόν. Από την άλλη υπάρχει ένα άλλο κόμμα, Νέα Αριστερά. Αυτό ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα να διαλυθεί. Με ποια έννοια το λέω? Κοινοβουλευτική του ομάδα να διαλυθεί, όχι το κόμμα. Το κόμμα θα υπάρχει. Αλλά η κοινοβουλευτική του ομάδα ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα εξαρτοποιηθούν 4-5 βουλευτές σε πρώτη φάση. Μεταξύ αυτών η κυρία Ξηρόγλου, ακούγεται ο κ. Χαρίτης, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλος, ένας μουσουλμάνος βουλευτής που υπάρχει στο κόμμα.
4: Λοιπόν,
3: αυτοί θα εξαρτοποιηθούν σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση θα πάνε στο Τσίπρα. Όχι τώρα.
4: Ναι, σε κατοπινό στάδιο. Σε κατοπινό
3: στάδιο. Η παρουσία λοιπόν του κόμματος Τσίπρα και η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή επιδρά καταλυτικά και αριστερά και δεξιά. Λοιπόν, και δεξιά θα έχουμε επίσης εξελίξεις το επόμενο διάστημα, αναμένονται με τη δημιουργία, το οποίο είναι έτοιμο βέβαια, απλά περιμένει το χρόνο.
4: Εννοείς του Αντώνη Σαμαρά, Γιάννη?
3: Ναι, του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δεν βιάζεται να ανακοινώσει το κόμμα.
4: Είναι η λιμένη δηλαδή, το θεωρείς δεδομένο ότι θα ανακοινώσει?
3: Είναι η λιμένη απόφαση,
4: Και θα κινηθεί δεξιότερα του Μητσοτάκη, δηλαδή θα κινηθεί?
3: Δεν θα πάει ακροδεξιά, αλλά σαφώς θα κινηθεί στον χώρο της λαϊκής δεξιάς, να το πω έτσι πολύ απλά.
4: Της ακροδεξιάς.
3: Θα κινηθεί στον χώρο της λαϊκής δεξιάς σε μια προσπάθεια να τραβήξει προς το μέρος του όλους αυτούς τους δυσαρεστημένους απέναντι στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόσεξε, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και βλέπω εδώ και ένα ζυγοντάρισμα που γίνεται από την πλευρά Καραμαλή προς τον Σαμαρά. Δεν το λέει ανοιχτά ότι θα στηρίξει την πολιτική του κίνηση, αλλά έχουν κάνει από κοινού το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον
4: αρκετές κοινέ
3: εμφανίσεις μαζί. Σε βιβλία, σε εκδηλώσεις και μιλάνε και καταφέρονται εναντίον της κυβέρνησης. Παρά το Καραμαλής δεν παραμένει μέλος του κόμματος και δεν έχει αποχωρήσει, ενώ ο Σαμαράς έχει διαγραφεί ως γνωστόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Μάλιστα. Πλούσιο, άρα, Γιάννη, πολύ, πολύ πλούσιο το ρεπορτάζ. Πάντα δηλαδή.
3: Όχι αυτό, κοίταξε να δεις. Τώρα αρχίζει να γίνεται πλούσιο το ρεπορτάζ.
4: Ναι, έχουμε πυκνές εξελίξεις και ουσιαστικές
3: πράγματα. Δηλαδή και θα γίνουν ακόμα πιο πυκνές αυτές οι εξελίξεις. Λοιπόν, εάν διαφανεί ότι ο Μητσοτάκης δεν πάει τελικά στις εκλογές το Μάρτιο 27, όπως λέει, αλλά πάμε σε εκλογές αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
4: Τον Οκτώβρη συνήθως, ο μήνας.
3: Με πιθανότερες ημερομηνίες, ναι, την 11η Οκτωβρίου δηλαδή, είναι μια ημερομηνία η οποία ακούγεται στην Αθήνα. Εάν δεν θέλει ο Μητσοτάκης να τις κάνει τον Οκτώβρη και επιμένει στο 27, θα πάμε το χειμώνα και θα πάμε στο 27.
4: Μας. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα από την Πάφο, να είσαι καλά. Γεια χαρά.
3: Καλημέρα, καλημέρα, για καλημέρα, χαρά. Καλημέρα.
4: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά σας.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: One, two, three.
1: Μπουρμπουλίδρες!
0: Γεια σας από τις Μπουρμπουλίδρες και Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Ναι, και με Στάδη Μπόγδανο. Και με Μέλανη Μιλένοβα. Και... και... Βασίλη Κόγνητο. Δεν είμαστε απλά εκπομπή, είμαστε πανηγύρι.
0: Δεν είναι μια εκπομπή χιουμοριστική. Δεν είναι μια εκπομπή πολιτικού περιεχομένου. Δεν είναι μια εκπομπή.
2: Είναι μια καμένη εκπομπή.
0: Δεν είναι εκπομπή.
1: Δεν θέλαμε να είναι καμένη. Μας έχει σκάψει με όλες αυτές τις πληροφορίες και δεν ξέρω πραγματικά τι μας περιμένει και σήμερα.
0: Σήμερα.
2: Άστο.
0: Oh.
2: Άστο.
0: Αυτό ακριβώς. Σήμερα η Μέλανη θα δώσει τα ρέστα της.
1: Ναι, ό,τι είχαν μείνει στον εγκέφαλό μας, θα μας τα κάψει όλα σήμερα.
0: Αν οπότε. Αν έχετε εγκεφαλικά κύτταρα και περιμένουν να καούν, είναι η ευκαιρία σας.
1: Προετοιμαστείτε μαζί μας. Ερχόμαστε. Έλα.

0: Επιρέμασπερ εντισπέραμετ.
1: Νομίζω με κόλλησες.
0: Εσπιρέμανε.
1: Επιστρέψαμε, αγαπητοί μου ακροατές, εδώ και πάλι κοντά σας και ήρθε η αγαπημένη μου στιγμή που θα σας πω χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά με γέχη στην αγάπη μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Με ευτυχία, με πολλές όμορφες στιγμές. Και σήμερα, έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, γιατί γιορτάζει ο Διοσκουρίδης.
0: Όνομα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Διοσκουρίδης είναι όνομα.
1: Διοσκουρίδης, ναι. Ο Διοσκορίδης, γιατί είναι διαφορετικό.
0: Χωρίς ύψιλον.
1: Ναι. Και ο Διόσκορος. Αυτά. Είναι του Αγίου Διοσκορίδη. Σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες.
0: Δεν είχα ιδέα.
1: Άστο, άστο.
0: Ότι υπάρχει Άγιος Διοσκορίδης.
1: Υπάρχει Άγιος και στις γεννήσεις δεν έχω να σου πω κάτι.
0: Δεν έχεις τίποτα πριν το 1000. Είμαι ευτυχισμένος που προσπερνάμε σιγά σιγά αυτή την ενότητα. Αρχίζουμε να την καίμε τώρα που λείπει και το Όλης Αγγελακόπουλος και πάμε σε υπέροχο μουσικό διάλειμμα κάνοντας skip τις γεννήσεις.
1: Δεν θα κρατήσει πολύ χαρά σου.

0: Πες μας. Κάτι θες να πεις, εσύ, το βλέπω.
1: Όχι, εσύ θα πεις καταρχήν που θα μας βρει ο κόσμος.
2: Εσύ θέλει να μας πεις το όλο αυτό για τα social.
1: Ποιο για τα
2: όχι
1: social?
2: Όχι τα social της εκπομπής, θέλω να μας πεις την εμπειρία σου.
1: Από αυτό που σας έλεγα που είδα.
3: Πήγε να μου κάνει επίθεση ο Βασίλης από δίπλα.
2: Είδα ένα χέρι να έρχεται. Την εμπειρία σου με το βίντεο. Ωραία, που ναι. Είδες στα social.
1: Έβλεπα λοιπόν ένα βίντεο το οποίο ήταν ένας τύπος ο οποίος μαγνητοσκοπούσε έναν τύπο ο οποίος χάραζε ένα αυτοκίνητο με κλειδί και το έχει χαράξει από μπροστά μέχρι πίσω. Στη φάση λοιπόν που το χαράζει το αυτοκίνητο και έχει φτάσει στο τέλος, έτσι που ναι, τα έχει περάσει όλα, εμφανίζεται ο τύπος που έχει το αυτοκίνητο με μια βέργα και του ρίχνει ένα ξύλο. Μιλάμε ότι είχε πέσει κάτω και τον έδερνε, τον λέει, το χτύπαγε με το ξύλο.
2: Ο προβληματισμός
1: μου λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, από τότε που βγήκανε τα κινητά, έχουμε πάψει να προστατεύουμε το κακό, αλλά να το μαγνητοσκοπούμε. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε αυτός που τράβαγε το βίντεο να αποτρέψει το κακό, αντί να τραβάει βίντεο και να προσπαθήσει να γίνει viral?
2: Απλά το θέμα είναι ότι αν το σταματούσε αυτός εκείνη την ώρα,
1: ναι,
2: με αυτή την πράξη του, με το να το μοιραστεί με τον κόσμο, μπορεί, ναι, να ευαισθητοποιηθεί μεγαλύτερη μερίδα κόσμου και να ξέρει ότι μη το κάνεις. Αυτό είναι κάτι κακό, μπορεί να φας ξύλο.
1: Μα το ξέρεις ότι είναι κακό.
0: Επίσης, θα έχει και αποδείξεις.
1: Μα ναι, αλλά το ξέρεις.
0: Είναι μια ισχυρή απόδειξη το βίντεο.
1: Δηλαδή, πού είναι.
2: Μπορεί αυτός που τραβούσε βίντεο να ήταν καμιά γιαγιά.
1: Δηλαδή, βλέπεις, ξέρω εγώ, δέρνουν τον άλλον πέντε άτομα και εσύ τώρα βάζεις με βίντεο. Πήγαινε να ανακατευτείς, να τις φας και να πεις τι ίδιος ήμουνα και τράβαγα το βίντεο.
2: Πήγαινε να ανακατευτείς και γύρνα το κινητό σε selfie mode. Κοίτα, είμαι κι εγώ.
0: Αυτό κι αν θα γινόταν viral.

0: μετά τα άπειρα νεύρα του Τόλι με το χάραγμα αυτοκινήτων. Πες μας, Μέλανη, τα social.
1: Τα social, λοιπόν, για να βλέπετε κι εσείς τέτοια βιντεάκια πολύ ωραία και για να συντονίζεστε και για να συντονίζεστε μαζί μας, ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο
0: Παιδί,
1: Facebook.
0: Παιδί μου, λες ότι χαράζουμε αμάξια.
1: Να ακούνε τις ιστορίες μας. Κοίτα τι ωραίες ιστορίες που έχει ο Τόλις.
2: Δεν το είπα για να γελάσουμε.
1: Εμείς γελάσαμε πάντως. Λοιπόν, στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας, και στο Instagram, ακολουθήστε μας, Μπουρμπουλήθρες.

0: νομίζω ότι αυτή την πληροφορία δεν πρέπει να τη λέμε πλέον άχρηστη. Είναι χρήσιμη, γιατί νομίζω όλο και πιο χρήσιμες πληροφορίες σας έχω.
1: Είναι ότι μαθαίνουμε πολλά πράγματα με τη Μέλανη, οπότε δεν είναι η πιο άχρηστη πληροφορία.
0: Έχω μια καταπληκτική πληροφορία να σας πω σήμερα.
1: Ωχ, για πες.
0: Παιδιά, ερώτηση. Τι καιρό κάνει το φεγγάρι?
1: What?
2: Συγγνώμη, σκοπεύεις να πας, πήγες να φτιάξεις τη βαλίτσα σου και λες ας δω τι καιρό κάνει και μετά φτιάχνω αδέο, θα πάρω εδώ ζακέτα.
1: Εδώ δεν πάμε διακοπές μέχρι το Σούνιο, θα πάτε στο φεγγάρι και μας νοιάζει ο καιρός.
0: Να σας πω κάτι, εγώ λίγο προβληματίστηκα τώρα που αλλάζει ο καιρός και τα φαινόμενα και είπα να γκουγκλάρω να δω τι καιρό κάνει και στο φεγγάρι.
1: Αλλάζει κάθε μέρα.
2: Έφτασε στο σημείο να δει τι καιρό κάνει στο φεγγάρι. Καταλαβαίνεις ότι για να φτάσεις εκεί έχεις περάσει όλα τα υπόλοιπα μέρη της γης.
0: Πείτε μου, πείτε κάποια ιδέα. Σκεφτείτε λίγο λογικά.
1: Εγώ θεωρώ ότι απλά είναι συνέχεια παγωνιά. Από ό,τι ξέρω, Άρης έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Όχι.
2: Οπότε λες, Άρης, φεγγάρι, όλα στο διάστημα είναι ίδια θερμοκρασία έχουν.
0: Ακούστε. Το πρωί που έχει ήλιο φτάνει στους συν 100 βαθμούς.
1: Συν
0: 100. Και το βράδυ, παιδιά, φτάνει μείον 173.
1: Δεν πάμε. Δεν θα πάμε διακοπές φέτος.
2: Θα πάμε το μεσημέρι στο φεγγάρι και θα φύγουμε.

0: Μέλανη, εσύ που ξέρεις τα πολλά και το μυαλό σου βάνει. Για πες μου, ένα λάχανο πόσες ντολμάδες κάνει?
1: Εξαρτάται το λάχανο.
0: Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, αν πάμε στον ήλιο,
1: ναι,
0: βράδυ θα καούμε?
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει βράδυ στον ήλιο.
2: Ναι, έχει μια λογική.
0: Ψάρωσε με λίγο Μέλανη τώρα, που πήγα να την παγιδεύσω.
1: Μπορώ να σου πω ότι άμα δεν είχαμε φεγγάρι, πόσες ώρες θα είχε η μέρα?
2: Αν δεν
1: υπήρχε το φεγγάρι, πόσες ώρες θα ήταν η μέρα μας? Τώρα έχουμε 24 ώρες. Άμα δεν είχαμε φεγγάρι, πόσες ώρες θα ήτανε?
0: Μόλις μου έκαψε το τελευταίο εγκεφαλικό κύτταρο.
2: Νομίζω ότι
0: πήδηξε το τελευταίο ο Μένιος. Τα ξέρω με τα μικρά τους πλέον τόσα που έχουν μείνει. Και κάηκε. Έκανε τσουφ στον αέρα.
2: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχω γίνει αμοιβάδα. Μονοκύτταρο στον οργανισμό. Δεν έχουν μείνει άλλα. Αλλάζει αυτό.
1: Ναι. Και θα σας πω γιατί. Θα είχαμε 11 με 12 ώρες την ημέρα.
2: Αφού τόσο κοιμόμαστε, δηλαδή ξυπνάγαμε και ξανακοιμόμασταν.
1: Θα σας πω γιατί. Γιατί δίχως το φεγγάρι δεν θα υπήρχαν παλίρειες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η γη θα περιστρεφόταν πολύ πιο γρήγορα. Άρα δεν θα είχαμε 24 ώρες, θα είχαμε 11. Και αυτό τι σημαίνει?
2: Ότι θα ζαλιζόμασταν με τη στροφή.
1: Ότι δεν θα υπήρχαν δέντρα και φυτά. Γιατί αν η γη περιστρεφόταν τόσο γρήγορα, θα πήγαινε συν 200 χιλιόμετρα την ώρα. Που αυτό τι σημαίνει?
2: Δεν μπορώ άλλο! Δεν μπορώ!
0: Μέλανη, you make me fish. Ψάρωσα.
2: Δεν μπορώ άλλο! Δεν μπορώ! Δεν μπορώ!

δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: θα με πονέσεις.
1: Πάμε λοιπόν να σας πω για τους Μίλι Βανίλι. Γιατί ο Στάθης και ο Βασίλης ενδεχομένως να το γνωρίζουν το μεγάλο φιάσκο με το συγκρότημα αυτό. Και λέω φιάσκο Μέλανη, γιατί πολύ απλά.
2: Σιγά, μην τυχόν και δεν το ξέρει Μέλανη.
1: Τι, άμα ήταν θα
3: ξέρει τα πάντα.
1: Τους ξέρεις Μίλι Βανίλι?
0: Δεν τους ξέρω.
1: Ωραία, ήταν δύο άτομα. Ο Μίλι και ο Βανίλι.
0: Όντως τώρα.
1: Ήταν δύο άτομα, δύο τραγουδιστές. Έτσι, το συγκρότημα αυτό λεγόταν Μίλι Βανίλι.
0: Μίλι. Μίλι.
1: Μίλι. Μίλι Βανίλι. Όταν λοιπόν βγήκε αυτό το συγκρότημα και έγινε χαμός με τα τραγούδια που δημιούργηκαν, κάποια στιγμή φυσικά ένα φιάσκο. Που ανακαλύπτουν ότι αυτά τα πρόσωπα τα οποία βλέπαμε δεν ήταν αυτά που τραγουδούσανε.
3: Έχουν
1: πάρει και βραβείο Grammy κανονικά από
0: ονομές. Δεν είχαν τραγουδήσει ποτέ live.
1: Πάντα τραγουδούσανε με playback.
0: Και τι έγινε?
1: Όλα καλά εσύ.
0: Το πιο σημαντικό δεν ξέρουμε. Μετά τι έγινε?
1: Τίποτα, μετά εξαφανίστηκαν.
0: Η
1: πραγματική Μίλι Βανίλι, βασικά άμα τους έβλεπες θα καταλάβαινες ότι ναι, όντως παιδιά, δεν μπορούσατε να βγείτε στην επιφάνεια εσείς οι δύο.
3: Νομίζω ότι γίνεται όπως με τη Βλαχοπούλου που τραγουδάγε γρήγορα από
1: τέσσερα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, Μίλι Βανίλι, μεγάλη ιστορία, μεγάλο φιάσκο, είχε γράψει ιστορία.
0: Ποια χρονιά?
1: Τώρα δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες.
2: Όταν λες κάτι στη Μέλανη θα το διεκπεραιώνεις.
1: Θα σου πω όταν θα πάμε στο διάστημα.
0: Ωραία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

0: Που λέτε, παιδιά, έχω να σας πω μια ιστορία.
1: Θα καούμε πάλι, είναι
0: όχι,
1: like.
0: Όχι, όχι.
2: Μου έκανε, μου έφτιαξε εικόνα τώρα ότι είναι η Μέλανη μπροστά στο τζάκι.
1: Και εμείς καθόμαστε, χουχουλιάζουμε στην κουβερτούλα.
2: Εμείς είμαστε κάτω κλαδών πάνω στο δέρμα της λεοπάραλης που έχουμε μπροστά από το τζάκι. Η Μέλανη χαϊδεύει μια άσπρη γάτα και τα δαχτυλίδια της αστράφτουν στη φλόγα και θα μας πει.
1: Κάνει μια παύση και πίνει λίγο τσάι με γάλα μέσα.
2: Όχι, πήρε βερμούτ.
1: Βερμούτ, ναι.
0: Κρασάκι θα προτιμούσα.
2: Κρασάκι, βρε φλέμπα.
0: Αλλά έχω να πάω για καφέ. Έχω να πάω για καφέ τόσο καιρό. Λέω τέλεια, θα πάω στην καφετέρια της γειτονιάς μου, την αγαπημένη. Πάω που λέτε στην καφετέρια της γειτονιάς μου, είμαι απ' έξω πόση ώρα και μου λένε δεν μπορείτε να μπείτε. Ήμασταν 4 άτομα. Ωραία. Μου λέτε δεν μπορείτε να μπείτε. Και λέω γιατί. Μα έχει πάρα πολύ κόσμο. Και λέω και τα τραπέζια όταν φύγει ο κόσμος και αυτά, δεν ξέρουμε πότε θα φύγουν. Πάρτε μας τηλέφωνο να κλείσουμε τραπεζάκι και να έρθετε.
1: Α, κάνεις κράτηση για καφέ.
0: Το καλύτερο, ξέρετε που έρχεται. Πάω εγώ, ήταν μεσημεράκι. Παίρνω τηλέφωνο, λέω θα ήθελα για το απογευματάκι και 6-7-8 ένα τραπεζάκι, παρακαλώ. Για το Βέρτι. Και τι μου λένε. Δεν έχουμε για σήμερα, έχουμε για αύριο, μα θέλετε το μεσημέρι.
1: Μήπως είχαν live τον Οικονομόπουλο.
2: Παιδιά, απλά ήταν της γειτονιάς της. Ξέραν τη Μέλανη και της ρίξαν πόρτα με τρόπο. Κουκλίτσα μου, τι θες για να καταλάβεις να μην έρχεσαι εδώ επιτέλους.
0: Εκεί έχω φάει τα νιάτα μου.
2: Όχι, αυτοί δεν θέλανε. Σου λέει θα έρθει τώρα η τρελή, θα κάτσει 10 το πρωί στο τραπεζάκι και θα φύγει 12 το βράδυ και θα πάρει ένα καφέ.
0: Μέχρι 2 ώρες μπορείς να κάθεσαι σε καφετέρια.
1: Δηλαδή στις 2 ώρες έρχομαι σου λένε εντάξει μεγάλε, τελείωσε.
0: Μόνο άμα έχεις κλείσει κανένα μπουκαλάκι μπορεί να σε αφήσουν και
2: πήγε και ο Τόλης στη ψησταριά της γειτονιάς του, μπήκε μέσα, κοιτάχτηκε με τον ψήστη. Ένα δάκρυ κύλησε, τον αγκάλιασε, κλάψανε. Μη στα πολύ λόγω, μπουκιά δεν κατέβηκε με τόσο δάκρυ.

0: ακούω αυτό.
1: Θα το παίξω κι εγώ λίγο φιλόλογος τώρα μετά τη Μέλανη και θα πάρω.
2: Δεν θα το παίξει φιλόλογος, θα το παίξει λίγο γνώστης των πάντων.
1: Α, ναι, ναι, ωραία, μισό λεπτό να φτιάξω και φωνή. Λοιπόν.
2: Είμαι ο γνώστης των πάντων.
1: Είμαι ο γνώστης των πάντων και θα ήθελα κι εγώ από τη μεριά μου να σας μορφώσω.
3: Η ντρίγκα ρε μας κι άλλο.
1: Έτσι. Θυμάστε που λέγαμε τα πράσινα άλογα.
3: Ναι.
1: Το οποίο δεν είναι να κάνεις ανάλογο, Μέλανη, έτσι.
3: Δεν το κατάλαβα, ωραία. Το έμαθα.
1: Σήμερα θέλω να σας πω για το χτύπα ξύλο. Το ξέρετε σαν έκφραση,
3: ναι.
1: Έτσι.
4: Μέλανη, βγαίνεις από τότε.
1: Το χτύπα ξύλο, λοιπόν, το άπτεστε ξύλο, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, το λέγανε γιατί πολύ απλά είχαν την πεποίθηση ότι μέσα στα δέντρα κατοικούσαν νύμφες. Νύμφες, όχι νύφες, έτσι. Μην κοιτάς με ύφος. Και θεωρούσαν ότι αν χτύπαγαν το ξύλο του κορμού, ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να επικαλεστούν την προστασία τους από τις νύμφες. Γιατί πιστεύαν ότι οι νύμφες μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις ευχές των ανθρώπων. Αυτή η συνήθεια συνηθίζεται ακόμη και σήμερα, όταν ακούμε κάτι το οποίο δεν θέλουμε να μας συμβεί. Απίστευτο. Ναι, εντάξει, ανατριχίλα.
2: Να χτυπήσω το γραφείο μας και βγουν νύμφες.

0: Πού θα μας βρούνε?
1: Δεν ξέρουμε, Ελένη, για πες μου εσύ που θα μας βρούνε, εμείς δεν ξέρουμε.
0: Αφού δεν ξέρετε, θα σου πω εγώ, παιδιά. Για θα μας βρούνε όσοι θέλουν να μας στείλουν φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, να τα σχολιάσουμε, ό,τι θέλει γενικά ο κόσμος, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δεν ακούω τίποτα. Έχω εδώ πέρα κάτι παρεμβολές από το Στάθη. Στο Instagram, μπουρμπουλήθρες με AT, με TH, με ό,τι θέλετε.
1: Κάτσε.
0: Ό,τι κάτσε.
1: Γράψτε μπουρμπού και θα βγει μόνο του.
0: Θα βγει από μόνο του και... σταμάτα. Και στο Facebook, στη σελίδα μας, Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Radio.
1: Μπράβο, Μέλανη, που παρά την παρενόχληση του Στάθη κατάφερες να πεις στα social media.
2: Στο radio.

0: κάπου εδώ.
1: Φτάσαμε στο τέλος μας.
2: Πώς πετάχτηκες έτσι πάλι?
3: Πλέον η Μέλενη θεωρεί ότι εμείς είμαστε ηλίθιοι που δεν καταλαβαίνουμε αυτά που λέει.
1: Κάνω παρεμβολές.
3: Είμαστε όλοι ηλίθιοι εδώ μέσα.
4: Φτάσαμε στο τέλος μας. Και πλέον οι μαύροι νεκροθάφτες.
3: Αυτή η
2: παιδιά. Ήρθε το τέλος!
3: Άλλη μια εκπομπή Ουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Καλά να πάθετε.
0: Ραντεβού
3: στην επόμενη εκπομπή.

Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φως.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καύλο. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με σημερινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 5η 28 Μαΐου είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε η χθεσινή επεισοδιακή επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στη Λάρνακα, κατά την οποία τρεις αλλοδαποί πήδηξαν από μπαλκόνια πολυκατοικίας για να αποφύγουν τη σύλληψη. Ένας εξ αυτών, ο οποίος είχε τραυματιστεί κρίσιμα και νοσηλευόταν με σοβαρή κράνιο-εγκεφαλική κάκωση, απεβίωσε. Ο αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας Ιωάννης Καπνουλάς σημείωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για ταυτοποίηση του θανόντος. Ανέφερε ότι διεξάγονται έρευνες και θα ακολουθήσει θανατική ανάκριση. Οι άλλοι δύο τραυματίες, 27 και 38 ετών, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, ένας από τους δύο θα υποβληθεί σήμερα σε εγχείρηση για αποκατάσταση κάκωσης σε άνω άκρο, ενώ ο δεύτερος δεν φέρει τραύματα και νοσηλεύεται για καθαρά προληπτικούς λόγους. Την ίδια στιγμή, απαντώντας σε ερώτηση, ο αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας απέρριψε κάθε ενδεχόμενο χρήσης βίας από μέλη της αστυνομίας. Υπογράμμισε ότι η επιχείρηση διεξήχθη βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλων και με παρουσία τόσο ένστολων όσο και αστυνομικών με πολιτική περιβολή. Σημείωσε ότι τα τρία άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν πηδώντας από τον 4ο ή 5ο όροφο προτού ακόμη οι αστυνομικοί προσεγγίσουν τα διαμερίσματα. Ως αποτέλεσμα, είπε, κατέληξαν σε προεξέχουσες βεράντες του δευτέρου ορόφου. Ο κύριος Καπνουλάς ανέφερε επίσης ότι ο ΕΟΑ Λάρνακας εξετάζει την καταλληλότητα του συγκεκριμένου κτηρίου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει χαρακτηριστεί επισήμως επικίνδυνο ή ακατάλληλο. Οι περιφερειακές εξελίξεις και άλλα τρέχοντα ζητήματα είναι στο επίκεντρο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο άτυπης συνόδου στη Λεμεσό. Προσερχόμενη στη Σύνοδο, η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλα, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι είναι προς το συμφέρον όλων ο σεβασμός στην ελεύθερη ναυσιπλοεία. Υπογράμμισε ότι όλοι πληρώνουν υψηλό τίμημα εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο. Η κυρία Κάλλας σημείωσε ωστόσο ότι θα τεθούν επιτάπητος και άλλες πτυχές αναφορικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά το πέρας της συνάντησης με τους ομολόγους της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Επιτάπητος θα βρεθούν επίσης στρατηγικές πρωτοβουλίες σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας. Λίγο μετά τις 3 το απόγευμα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος, που συμπροεδρεύουν στη Σύνοδο, θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου. Στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει επικίνδυνα το θερμόμετρο, υπό αμφισβήτηση βρίσκεται η εύθραυστη εκεχηρία. Τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών, η συγκεκριμένη εγκατάσταση θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις αλλά και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Μιλώντας υποκαθεστώς ανωνυμία στο Ρόιτερ, ο αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλά ιρανικά ντρόουν, τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της Ιρανικής λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι δεν έχουν καταγραφεί θύματα ή ζημιές. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε αναφορά Ιρανικών κρατικών μέσων ότι το Ιράν και το Ομάν θα διαχειρίζονταν από κοινού την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, δηλώνοντας πως η θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοιχτή. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη έσπευσε να ανακοινώσει ότι κατά το τελευταίο 24ωρο 23 πλοία διέσχισαν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς υπό τη συνοδεία Ιρανικών δυνάμεων. Τόνισε πάντως ότι πλοία χωρών οι οποίες θεωρούνται εχθρικές θα εξακολουθήσουν να συναντούν εμπόδια στο στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, τις πρώτες πρωινές ώρες οι φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον Αμερικανικού πετρελαιοφόρου, το οποίο, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Μέσο Ενημέρωσης, επιχείρησε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς έχοντας απενεργοποιημένο το ραντάρ του.

σύρινες συναγερμού ήχησαν το πρωί στο Κουβέιτ. Λίγα λεπτά αργότερα ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμινας για την αντιμετώπιση εχθρικής επίθεσης με πυράβλους.

ξεπέρασε για μία ακόμη φορά τα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ ανωδικά κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή διαπραγμάτευσης να βρίσκεται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζουν για αύριο τα μέλη της οργάνωσης Φωνή των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις θανατώσεις ζώων και τη γενικότερη διαχείριση του αυθόδου πυρετού από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Ο πρόεδρος της οργάνωσης, Νεόφυτος Νεοφύτου, τόνισε πως οι κτηνοτρόφοι επιμένουν στον τερματισμό των θανατώσεων Παγκύπρια, επισημένοντας πως δεν ήταν ποτέ αντίθετοι με τους εμβολιασμούς ώστε να προστατευτούν τα ζώα τους. Για την αυριανή διαμαρτυρία ανέφερε πως βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία με την αστυνομία ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροχές ρυθμίσεις. Οι διαμαρτυρόμενοι θα συγκεντρωθούν στις 10 αύριο το πρωί στο Γασιπί στη Λευκοσία και θα κατευθυνθούν με τρακτέρ προς το Προεδρικό Μέγαρο.

νέα επίθεση εναντίον διανομέα φαγητού διερευνάει η αστυνομία. Συγκεκριμένα, 29χρονος διανομέας κατά τη διαδικασία παράδοσης παραγγελίας φαγητού κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από δύο άγνωστα πρόσωπα. Οι δράστες κατάφεραν να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό και κινητό τηλέφωνο, ενώ έκλεψαν και τη μοτοσικλέτα του.

0: Στο 230% της κανονικής ανερχόταν η ποσότητα βροχόπτωσης για το Μάιο, με 6 περιοχές να έχουν καλύψει πάνω από 3 φορές την κανονική βροχόπτωση για το μήνα. Πρόκειται για το νέο λιμάνι Λεμεσού, το αεροδρόμιο Πάφου, την πόλη Χρυσοχού, στο Σταυρό της Ψόκας, τον Πρόδρομο και την Ξυλοτύμπου. Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωση σημειώθηκε στον Πρόδρομο, στο Σταυρό της Ψόκας, στον Σαϊτά, στα Πλατάνια και στην Πάνω Παναγιά. Η μικρότερη καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακα, στην Αθιένου και στο Φρέναρος.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Έκρηξη βόμβα σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα έξω από κρεοπωλείο στην οδό Αμπελοκήπων, στην Πάφο. Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις της αστυνομίας, η έκρηξη οφειλόταν στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού πλησίων της πρόσωψης του κρεοπωλείου. Το υποστατικό υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε δεύτερο παρακείμενο υποστατικό, αλλά και σε κτίρια που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Η έκρηξη ήταν ισχυρή και έγινε αντιληπτή μέχρι και τη Γεροσκήπου. Από τις εξετάσεις των πυροτεχνουργών το πρωί διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφειλόταν στην τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού κοντά στην πρόσωψη του κρεοπωλείου, που περιείχε εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος. Η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέχει μαρτυρία ότι δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη απομακρύνθηκε με ηλιγκιώδη ταχύτητα από την περιοχή μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Παράλληλα, αξιολογούνται εικόνες από κλειστά κυκλώματα της περιοχής και άλλα τεκμήρια που εντοπίστηκαν με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. 10 λεπτά διήρκησε η διαδικασία ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Πάφου για την υπόθεση βιασμού στην οποία κατηγορείται ο εναργία δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος. Η δίκη φαίνεται πως δεν μπορεί να εκδικαστεί από την σημερινή σύνθεση του δικαστηρίου, με το δικαστή Νικόδημο Φακοντή να αναφέρει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι εξαίρεσής του. Η υπόθεση ορίστηκε στις 24 Ιουνίου για απάντηση στις κατηγορίες. Ο δικαστής Φακοντής ζήτησε να

εξαιρεθεί από τη διαδικασία επικαλούμενος τρεις λόγους. Ο πρώτος αφορά χειρισμό υπόθεσης από τον πατέρα του, στην οποία είχε καταχωρηθεί αίτηση για παρακοή διατάγματος. Όπως ανέφερε, μετά το θάνατο του πατέρα του, τον χειρισμό της αίτησης ανέλαβε η σύζυγός του. Η υπόθεση αφορά αίτηση παρακοής εναντίον του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, του οποίου ο κατηγορούμενος ήταν πρόεδρος. Ο δεύτερος λόγος αφορά τον κατηγορούμενο, ο οποίος έχει έρθει σε αντιπαράθεση με μέλη της Λέσχης Ευσέβεια, την οποία διαχειρίζονται συγγενικά πρόσωπα του δικαστή Νικόδημου Φακοντή. Ο τρίτος λόγος είναι η αδελφή του δικαστή, η οποία έχει στενή σχέση με την οικογένεια του κατηγορουμένου. Μετά την εξέλιξη αυτή, η πρόεδρος του κακουργιοδικείου όρισε την υπόθεση για τις 24 Ιουνίου, ενώ ανέφερε ότι το ζήτημα θα τεθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να αποφασιστεί η αντικατάσταση του εξαιρεθέντος μέλους.

Η πληγή που άνοιξε στη Μητρόπολη Πάφου με την απομάκρυνση του τέως Μητροπολίτη Τυχικού μπορεί να κλείσει αν ο νέος Μητροπολίτης που επέλεξε η Σύνοδος λειτουργήσει ως ειρηνοποιός και ως πατέρας για όλους, υποστηρίζει ο Κυριάκος Κυριάκου εκ των υποστηριχτών του τέως Μητροπολίτη. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κύριος Κυριάκου επέμεινε ότι η απομάκρυνση του Τυχικού ήταν άδικη και αντικανονική. Όμως πρόσθεσε, τώρα θα πρέπει να κλείσουν οι πληγές που άνοιξαν. Ο Κυριάκος Κυριάκου διαφοροποιήθηκε από όσους βρίζουν και καταργιόνται ή προβαίνουν σε χαρακτηρισμούς κατά του νέου Μητροπολίτη, σημειώνοντας πως η Εκκλησία γενικότερα και η Μητρόπολη Πάφου χρειάζονται ειρήνευση και αγάπη. Χθες ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε έτοιμος να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό και για να αποκηρύξει όλα όσα ενόχλησαν την Ιερά Σύνοδο και την Εκκλησία της Κύπρου και να επανέλθει στις τάξεις της ως επίσκοπος. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε έτοιμος να επαναφέρει το θέμα Τυχικού στην Ιερά Σύνοδο υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκηρύξει τους αποτυχιστές και θα ικανοποιήσει τους όρους που τέθηκαν σε προηγούμενη συνεδρίαση της Συνόδου. Ο Μακαριότατος υποστήριξε ότι ο Τυχικός είναι εχμάλωτος μιας κλίκας που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και θεωρούν τους εαυτούς τους ως τους μοναδικούς θεοσεβούμενους χριστιανούς.

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τις προσφορές για την πρώτη φάση του αυτοκινητόδρομου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, παραδέχθηκε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης, τονίζοντας ότι ακόμα δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγησή τους. Σε κάθε περίπτωση, είπε ο κ. Βαφιάδης, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι το έργο θα υλοποιηθεί και στόχος της κυβέρνησης είναι αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Ο Υπουργός Μεταφορών αποκάλυψε στο Ραδιοκόσμος ότι πριν το τέλος του χρόνου θα προκηρυχθούν οι προσφορές για τη δεύτερη φάση του έργου, που είναι από την πόλη Χρυσοχού στο Στρουμπί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Σε ερώτηση αν θα γίνουν δεκτές οι προσφορές που κατατέθηκαν, παρότι είναι κατά πολύ υψηλότερες από την αρχική εκτίμηση, ο κ. Βαφιάδης ανέφερε ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Ο Υπουργός Μεταφορών, που επισκέπτεται αυτή την ώρα το Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, ενημέρωσε τους φορείς και τους παράγοντες της Πάφου σχετικά με το έργο αλλά και τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί.

Το κυβερνητικό έργο και η σύνθεση της κυβέρνησης δεν επηρεάζεται από τα εκλογικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, τόνισε με δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Παράλληλα, ανέφερε, η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εργάζονται για την υλοποίηση του προγράμματός τους και δεν ασχολούνται με τα σενάρια για τις επόμενες προεδρικές εκλογές και τις κομματικές διεργασίες για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Βουλής. Κληθείς να σχολιάσει παράπονα στελεχών κομμάτων τα οποία δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και ισχυρίζονται ότι κυβερνητικά στελέχη βοήθησαν άλλους υποψηφίους κομμάτων που δεν στηρίζουν την κυβέρνηση, ο κύριος Λετιμπιώτης απάντησε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου κράτησαν αποστάσεις από την προεκλογική εκστρατεία κομμάτων και υποψηφίων. Το ΕΒΕ ΠΑΦΟ επιμένει ότι ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ως η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία να πάρει αποφάσεις σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα, υποστηρίζει ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου Μαρίνος Τηλιανού. Η άσκηση της διακριτικής εξουσίας από τον ΕΟΑ, πρόσθεσε, μπορεί να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα με τις αιτήσεις για αναπτύξεις που η εξέτασή τους έχει παγώσει λόγω των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν σχετικά με τα αντισταθμιστικά. Αυτό συνέχιζε είναι και ο λόγος που το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο επιμένει και ζητά από τον ΙΟΑ να αναλάβει πρωτοβουλίες και να ασκήσει τις εξουσίες του.

Με έντονο τρόπο απάντησε στις επικρίσεις του ΕΒΕ για τα αντισταθμιστικά ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος και απευθυνόμενος στο ΕΒΕ, ο κύριος Πιττοκοπίτης υπέδειξε ότι θα πρέπει να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ασκήσει πιέσεις για να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα που εκκρεμούν. Ανέφερε χαρακτηριστικά την απουσία ταμείου για την κατάθεση αντισταθμιστικών, αναφέροντας ότι εδώ και 2 μήνες developer στην Πάφο δεν μπορεί να καταθέσει το ποσό που έχει υπολογιστεί για τα αντισταθμιστικά προκειμένου να εκδοθεί η άδεια για την ανάπτυξη που προγραμματίζει.

0: Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στον δρόμο Λουτρών Αφροδίτης Φοντάνα Αμορόζα είναι αποκλειστικά για περιορισμένες και στοχευμένες επιδιορθώσεις σε επικίνδυνα σημεία και όχι για έργο ανάπτυξης ή αλλίωση της περιοχής, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ακάμα. Προσθέτει ότι διαμορφώνεται στρεβλή εικόνα για το έργο, ενώ όπως σημειώνει, οι παρεμβάσεις αφορούν βασικά ζητήματα ασφάλειας σε σημεία όπου ο κίνδυνος είναι εμφανής για όσους επισκέπτονται το δρόμο. Ο Δήμος καλεί αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και αξιωματούχους να επισκεφθούν προσωπικά την περιοχή πριν ληφθούν αποφάσεις. Όπως υποστηρίζει, ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών, επισκεπτών και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να αξιολογούνται μόνο μέσω εγγράφων και γενικών αναφορών, αλλά απαιτούν επιτόπια εξέταση της κατάστασης. Συνάντηση με το Σωματείο Χειμερινών Κολυμβητών είχαν ο Δημαρχεύων και ο Πρόεδρος Επιτροπής Παραλιών. Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Σωματείου καθώς και αιτήματα που αφορούν κυρίως τη βελτίωση των υποδομών στα δημοτικά μπάνια. Από πλευράς Δήμου δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι θα προχωρήσουν οι απαραίτητες βελτιωτικές εργασίες ώστε ο χώρος να γίνει πιο λειτουργικός και ασφαλής για τους χειμερινούς κολυμβητές. Μουσική 35 χρόνια μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφών του Τμήματος Αρχαιοτήτων στους τάφους των Βασιλέων, είναι έτοιμος προς κυκλοφορία ο πρώτος τόμος τελικής δημοσίευσης, ο οποίος αναφέρεται στις ανασκαφικές περιόδους 1977-1981. Ο τόμος έκτασης πέραν των 300 σελίδων περιλαμβάνει τη γενική ιστορία του χώρου, τη λεπτομερή περιγραφή των επισκέψιμων τάφων με περίστυλο έθριο, καθώς και την αναλυτική παρουσίαση των συστηματικών ανασκαφών του τμήματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μοναδικό ταφικό συγκρότημα γνωστό ως Τάφος 8, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης επιστημονικής συζήτησης τόσο ως προς την πιθανή χρήση του για την ταφή του τελευταίου βασιλιά της Κύπρου Πτολεμαίου, όσο και ως προς τη μοναδική αρχιτεκτονική του. Μουσική 36.000 πολιτικούς γάμους έχουν τελεστεί στο Δήμο Πάφου. Πρόκειται, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Πολιτικών Γάμων, για ένα ξεχωριστό επίτευγμα που αντικατοπτρίζει τη διαχρονική εμπιστοσύνη που δείχνουν χιλιάδες ζευγάρια από όλο τον κόσμο στην Πάφο, επιλέγοντάς την ως τον ιδανικό προορισμό για να ξεκινήσουν τη νέα τους κοινή ζωή. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Πάφος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς πολιτικών γάμων διεθνώς, συνδυάζοντας την απλότητα των διαδικασιών, τη φυσική ομορφιά της περιοχής, την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και τη μοναδική φιλοξενία που προσφέρει στους επισκέπτες της. Ο Δήμος Πάφου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλα τα ζευγάρια που τον εμπιστεύθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και προς τους λειτουργούς του Γραφείου Πολιτικών Γάμων, τους επαγγελματίες του κλάδου και όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της Πάφος κορυφαίου προορισμού γάμου. Ο Δήμος Ακάμα θα μεριμνήσει άμεσα για την πλήρη αποκατάσταση του Μνημείου Ηρώων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κισόνεργας μετά την κλοπή της προτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ 5559 Χρήστου Κέλλη. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση ο Δήμος, από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση για τη διευκόλυνση των ερευνών και απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το συμβάν να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές. Το Δημοτικό Σχολείο Κισόνεργας και το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πύργου Τηλιρίας είναι ανάμεσα στα 12 σχολεία από όλη την Κύπρο που βραβεύθηκαν σε διαγωνισμό παιδικής λογοτεχνίας. Τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε προχθές στην οικία του πρέσβη της Σουηδίας στη Λευκοσία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνάς Μιχαηλίδου. Σύμφωνα με το Υπουργείο, κάθε μαθητής έλαβε δίπλωμα στο οποίο αναγράφεται η κατηγορία διάκρισης για την εξαιρετική του επίδοση. Κάθε σχολείο βραβεύθηκε με μια πλήρως εξοπλισμένη γωνιά ανάγνωσης. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία του Ευάγγελου Μανώλη στην Αριστοτέλη Σάβα 49 στο Αναβαργός και της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόη 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή και καταιγίδα στις νότιες και ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα αναμένονται μετά το μεσημέρι κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

0: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου. Ώρα να περάσουμε στην θεματολογία της εκπομπής μας. Πρώτος φιλοξενούμενος μας για σήμερα είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο κύριος Γιάννος Ιωάννου. Θα συζητήσουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους βανδαλισμούς σε σχολεία. Θα δούμε όμως και γενικότερα τα θέματα της βίας και της παραβατικότητας και στα δημοτικά σχολεία. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Είμαστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όπου να είναι σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται και στην δημοτική εκπαίδευση η σχολική χρονιά. Ωστόσο, φτάνοντας κάθε χρόνο προς το τέλος, παρατηρούμε να υπάρχουν σε σχολικές μονάδες αρκετά περιστατικά βανδαλισμών, ακόμη και σε δημοτικά σχολεία. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας χθες κάναμε αναφορά σε βανδαλισμούς σε δημοτικό σχολείο στην Πάφο. Οι δράστες έσκησαν ακόμη και τις σημαίες που ήταν στους ιστούς του σχολείου, έγραψαν εσχρόλογα σε τείχους, έσπασαν παιχνίδια. Πώς αντιμετωπίζετε οι οργανωμένοι γονείς αυτά τα φαινόμενα, κύριε Ιωάννου?
2: Καταρχάς, να πω ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Δεν είναι μόνο στα σχολεία, είναι γενικά το πρόβλημα. Mm-hmm. Εμείς εκείνο που μπορούμε και περνά από το χέρι μας είναι να περάσουμε στις οικογένειες το πρόβλημα, να το αναγνωρίσουν οι ίδιες οι οικογένειες, οι γονείς, και να μην λέμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς, δεν είναι τα δικά μας παιδιά. Είναι γενικό το πρόβλημα. Mm-hmm. Ήδη προσφέρουμε επιμορφώσεις, σεμινάρια, γίνεται ενημέρωση όσον αφορά το θέμα της παραβατικότητας, να ξεκινήσω. Όσον αφορά το θέμα των βανδαλισμών, όσο και αν προσπαθήσαμε μέσω των καμερών, να το πω, σε κάποια σχολεία να μειώσουμε το πρόβλημα, φαίνεται ότι αυτό δεν μειώνεται.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι είχαμε τοποθετηθεί, είχαμε καταθέσει πρόταση. Ένα μέτρο που ίσως βοηθήσει και θεωρούμε ότι θα βοηθήσει είναι οι χώροι άθλησης του σχολείου. Να μένουν τα σχολεία ανοιχτά. Δηλαδή, όταν ένα σχολείο, όταν οι χώροι του σχολείου γίνουν κοινόχρηστοι, δηλαδή μπει το γρασίδι, γίνουν τα τέρμια για το μπάσκετ και χρησιμοποιούνται από τη γειτονιά, αυτόματα το σχολείο γίνεται ένας ζωντανός οργανισμός για τη γειτονιά. Το προστατεύει η ίδια η γειτονιά. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ο γονέας, ο έφηβος, ακόμα και τα παιδιά του σχολείου μπορούν το απόγευμα να πάνε στο σχολείο, να αθληθούν, να παίξουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, από μόνοι τους θα προστατεύουν το σχολείο, θα του έχουν έννοια, να το πούμε στα κυπριακά. Το εισηγηθήκαμε, ξέρουμε ότι θα κολλήσει το θέμα στο οικονομικό. Mm-hmm. Χρειάζονται λεφτά για να γίνουν αυτά. Mm-hmm. Και ήδη και ο ΚΟΑ προσπαθεί με ένα κονδύλι, αν δεν απατώμε, γύρω στις 300.000 το χρόνο, να καλύψει κάποιους χώρους. Θεωρούμε και είναι πρόταση που καταθέσαμε στο ΕΠΑΝ και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια επικοινωνία ή και μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτως ώστε να αυξηθούν τα κονδύλια για να μπορούν να τακτοποιηθούν οι χώροι άθλησης των σχολείων. Και λέω ξανά, είναι πολύπλευρη τα ωφέλη τα οποία θα κερδίσουμε από αυτό. Είναι και το θέμα της υγείας των παιδιών, αλλά και το θέμα της προστασίας των ιδίων των σχολείων.
1: Θα μπορούσε όμως και η άλλη άποψη να μπει και να σας πούν ότι εάν και εφόσον παραμένουν ανοιχτοί, ενδεχομένως εύκολα θα βρίσκουν πρόσβαση και προς τις άλλες εγκαταστάσεις του σχολείου τα διάφορα παραβατικά στοιχεία και θα προβαίνουν σε βανδαλισμούς και ζημιές, κύριε Βάρου.
2: Κοιτάξτε, τώρα γίνονται γιατί θα πηδήξουν πάνω από τα κάγκελα, θα μπουν στο σχολείο. Mm-hmm. Αν πάμε με αυτό το σκεπτικό, γίνονται και τώρα. Το θέμα το να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία, θα υπάρχει κάποιος πάντα εκεί. Τώρα δρούν στο σκοτάδι. Mm-hmm. Δεν γνωρίζει κανένας, δεν τους βλέπει κανένας, γιατί κανένας δεν έχει έννοια το σχολείο. Όταν το σχολείο είναι ανοιχτό, όταν υπάρχουν άτομα μέσα στο σχολείο, είναι ακόμα πιο δύσκολο κάποιος να δράσει με τον τρόπο που δράμε. Mm-hmm.
1: Κατά τη διάρκεια κυρίως των καλοκαιρινών μηνών, που είναι για μεγάλη περίοδο τα σχολεία χωρίς προσωπικό, πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα και να είναι ανοιχτή η χώρη άθλησης για τα παιδιά?
2: Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να βάζουμε φρούρους ασφαλείας στα σχολεία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα σχολεία είναι χτίρια τα οποία πρέπει όλοι να προστατεύουν. Mm-hmm. Είναι δικά μας, είναι για τα παιδιά μας. Αν περάσει το μήνυμα ότι το σχολείο είναι δικό μας και πρέπει να το προστατεύουμε, ακόμα και οι οικογένειες των παιδιών ή των εφήβων, χωρίς να λέω ότι είναι παιδιά εφήβοι ή οποιοδήποτε που έχει προβεί σε αυτούς τους βανδαλισμούς, οι ίδιοι θα προστατεύουν το σχολείο, θα περάσει το μήνυμα. Έτσι. Θέλουμε δουλειά. Δεν λέω από τη μία μέρα
1: βέβαια,
2: την άλλη.
1: Και αυτό μπορεί να καλλιεργηθεί και μέσα από το σχολείο και μέσα από τον νηπιαγωγείο ουσιαστικά, κύριε Ιωάννου, άμα γίνει η κατάλληλη έτσι, εκπαίδευση, και ενδεχομένως να υπάρχει και ο σεβασμός αλλά και η αγάπη των παιδιών προς τις εγκαταστάσεις των σχολείων τους.
2: Ακριβώς. Πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι το σχολείο είναι δικός τους χώρος. Δεν είναι ο χώρος που θα πάνε το πρωί και θα φύγουν το απόγευμα και δεν τους νοιάζει. Τα σχολεία είναι δικά μας, είναι των παιδιών. Είναι χώροι δικοί τους. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Να τους αγκαλιάσουν, να τους νιώσουν δικούς τους. Να μπορούν να πηγαίνουν ακόμα και το απόγευμα στο σχολείο τους. Στο σχολείο τους. Να τον νιώσουν δικό τους. Mm-hmm. Μόνο έτσι θα αρχίσει να αλλάζει, το σκεπτικό των παιδιών και να γλιτώσουμε από αυτά τα περιστατικά των βανδαλισμών.
1: Το γεγονός ότι ακόμη και σε δημοτικά σχολεία σημειώνονται περιστατικά βίας ανάμεσα στα παιδιά κατά τη διάρκεια του διαλύματος, πώς σχολιάζετε εσείς, κύριε Ιωάννου?
2: Να πάω λίγα χρόνια πίσω και να πω ότι όλοι τρέχαμε με τα περιστατικά αυτά να τα αντιμετωπίσουμε ως bullying. Mm-hmm. Και εκεί πιστεύω αρχίσαμε να χάνουμε το παιχνίδι. Γιατί δεν είναι όλα τα περιστατικά bullying.
1: Mm-hmm.
2: Είναι κάποια περιστατικά παραβατικών συμπεριφορών. Αυτό το διαχωρίσαμε τα τελευταία 3 χρόνια και έχουμε προχωρήσει σε συνέδρια και σεμινάρια στους γονείς σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό TST. Bullying και TST, παραβατική συμπεριφορά, ούτως ώστε να καταλήξουμε αυτές τις συμπεριφορές να τις εντοπίσουμε και να τις να τους δώσουμε τη σημασία που πρέπει για να διορθωθούν.
1: Mm-hmm.
2: Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο και πάλι γίνεται προσπάθεια από εμάς. Γίνεται προσπάθεια και μέσω σε συνεργασία με την ΠΟΕΔ. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλους μας. Δεν αφορά 2 παιδιά που τσακώθηκαν μεταξύ τους. Αφορά όλο το σχολείο, αφορά τους εκπαιδευτικούς, αφορά τους γονείς. Αφορά το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, όλοι μαζί πρέπει να δράσουμε και πρέπει να μπουν κοινοί στόχοι, κανόνες και δράσεις, ώστε να καταρχάς να διαχωρίσουμε τα περιστατικά, να εντοπίσουμε τις παραβατικές συμπεριφορές για να μπορούσαμε να τις διορθώσουμε.
1: Mm-hmm. Χθες είχαμε από πλευράς Υπουργού ανακοινώσεις για την λειτουργία σχολείων σε απομακρυσμένες και ακριτικές κοινότητες. Σαν οργανωμένοι γονείς, πώς σχολιάζετε αυτή την απόφαση?
2: Σίγουρα χαιρετίζουμε την δημιουργία και το χτίσιμο νέο σχολείο. Πρέπει να ξεφύγουμε από τα σχολεία μεγαθύρια, δηλαδή να πηγαίνουν τα παιδιά σε ένα σχολείο γιατί θεωρείται το καλό σχολείο, mm-hmm. και να μένουν σχολεία άδεια. Επίσης, το γεγονός ότι από μια κοινότητα να κινείται το παιδί σε άλλη κοινότητα σίγουρα δυσκολεύει το έργο του και δύσκολα το επιβαρύνει το ίδιο το παιδί. Γιατί ταλαιπωρείται περισσότερο, έχει περισσότερο χρόνο να πάει στο μεταλλοφορείο, mm-hmm. να επιστρέψει στο σπίτι. Οπότε, σίγουρα χαιρετίζουμε την δημιουργία νέων σχολείων. Και πρέπει το Υπουργείο, και το είχαμε συζητήσει, να δημιουργεί μικρότερα σχολεία, μικρότερες κοινότητες, αν το θέσουμε έτσι.
1: Άρα αυτός ο θεσμός των περιφερειακών σχολείων, των μεγάλων σχολείων, πιστεύετε ότι δεν βοηθά?
2: Σίγουρα δεν βοηθά το μεγάλο σχολείο. Έχουμε περισσότερα περιστατικά βανδαλισμών, τα παιδιά, περιστατικά βίας και παραβατικότητας, γιατί τα παιδιά μεγαλώνοντας κοινωνίες προχωρούν σε πιο μικρές ομάδες, ενώ όταν είναι ένα μικρό σχολείο, σίγουρα όλα τα παιδιά γίνονται μια ομάδα. Το ένα παιδί γνωρίζει το άλλο και είναι πολύ πιο δύσκολο να υπάρχουν και τα φαινόμενα της παραβατικότητας.
1: Μάλιστα. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε απομακρυσμένες και ορεινές κοινότητες να λειτουργούν σχολεία για να εξυπηρετούνται και οι κάτοικοι, αλλά και για την σημασία της διατήρησης και της λειτουργίας των σχολείων σε αυτές τις κοινότητες.
2: Σίγουρα, για να μεταφερθεί ένα παιδί από μια κοινότητα στην άλλη, φανταστείτε ότι θα ξυπνά πιο γρήγορα να πει το λεωφορείο. Οπότε είναι και περισσότερο τα λεωφορεία και για τον ίδιο τον μαθητή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου. Να είστε και καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Στην Πάφο είναι ο Υπουργός Μετάφορων, ο κύριος Βαφιάδης. Είναι σε σύσκεψη στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, στο Δημοτικό Μέγαρο είναι η σύσκεψη. Είχαμε χθες φιλοξενούμενο τον Δήμαρχο. Θα συζητηθούν, όπως μας είπε, θέματα που αφορούν τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, το δρόμο Στρουμπή Πόλης Χρυσοχούς, καθώς επίσης και την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί. Να περάσουμε και να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο, μια πολύ σύντομη δήλωση του Υπουργού Μεταφορών στο σταθμό μας. Το πρωί δεν υπάρχει, τόνισε, οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τις προσφορές για την πρώτη φάση του αυτοκινητόδρομου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς και τόνισε ότι ακόμα δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση αυτών των προσφορών. Να ακούσουμε η σύντομη δήλωση του κυρίου Βαφιάδη και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
3: Συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για να δούμε τι θα αποφασίσει η Επιτροπή των Προσφορών. Η επίσκεψη σήμερα ουσιαστικά σκοπό έχει την ενημέρωση, την απάντηση ερωτήσεων. Θέλουμε η τοπική κοινωνία να γνωρίζει πώς προχωρούν τα θέματα, να απαντήσουμε σε οτιδήποτε απορίες υπάρχουν, ούτως ώστε να υπάρχει έτσι μια κοινή αντίληψη πώς προχωράμε στη υλοποίηση αυτών των έργων. Εξακολουθήσουμε κατά γράμμα τις πρόνοιες του νόμου και θα με στόχο, βεβαίως ένας είναι ο στόχος, να γίνει το έργο και να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Συνεπώς εμείς θα εξαντλήσουμε τα όρια της νομοθεσίας. Τίποτα δεν αποκλείουμε στο στάδιο αυτό. Πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα ενώπιό μας για να πάρουμε αποφάσεις. Αυτό θα το έχουμε ελπίζω σύντομα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ναι. Θέλω να θυμίσω ότι η προκήρυξη αυτή την οποία αξιολογούμε τώρα, ο τρόπος που έγινε ήταν διότι ήταν ακριβώς το έργο το οποίο είχε λόγος, διότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα κριθεί και στα δικαστήρια όσον αφορά την αποζημίωση του κράτους. Γι' αυτό έπρεπε να γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την απέτησή μας. Όμως ακόμα και αυτό το οποίο εσείς περιγράφετε είναι στο τραπέζι, διότι εμείς προχωρούμε παράλληλα και την προκήρυξη της φάσης του έργου από την πόλη προς το Στρουμπί με 4 λωρίδες. Ναι. Και αυτό αναμένουμε ότι θα είναι γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Συνεπώς τα δύο αυτά έργα τρέχουν μαζί. Εμείς, βλέποντας πώς εξελίσσονται τα θέματα, εμείς λέμε ότι λόγω του μεγέθους του έργου, λόγω του τεράστιου μεγέθους του έργου, είναι περιορισμένος ο αριθμός των προσφοριοδοτών. Συνεπώς αυτό περιορίζει τον ανταγωνισμό και μας δίνει αυτά τα τεράστια κόστη τα οποία έχουμε δει σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm.
0: Με

0: πρωινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Ήταν ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Υπουργού Μεταφορών, του Αλέξη Βαφιάδη, ο οποίος είναι στην πόλη της Χρυσοχούς σε σύσκεψη με τους φορείς και τον Δήμο για να συζητήσει τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς αλλά και της επέκτασης του λιμανιού στο Λατσί. Αλλάζουμε θέμα. Ώρα να πάμε στους κτηνοτρόφους και στις διαμαρτυρίες που προγραμματίζουν για αύριο λόγω του αυθόδους πυρετού. Στις 10 αύριο θα συγκεντρωθούν στο Γασιπί στη Λευκοσία οι κτηνοτρόφοι, θα πορευθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο για να διαμαρτυρηθούν για την διαχείριση των θεμάτων του αυθόδους πυρετού. Δυστυχώς, στο τελευταίο διάστημα έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον εντοπισμό κρουσμάτων και σε μονάδες στην περιοχή της Πάχνας. Χθες είχαμε και μονάδες με αυθόδη στην περιοχή Παλιομετόχου. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο, μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Νέας Αγροτικής, ο κύριος Στάκης Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοδούλου.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητή μου Άννα. Ακόμα μια μέρα με αγωνία, με άγχος, αν αυτή η ιστορία με αυτή την νόσο, η επόμενη μέρα αν βρει και άλλες μονάδες να είναι μολυσμένες. Από την αρχή λέγαμε ένα πράγμα. Δεν είμαστε εμείς οι επιστήμονες να εμπιστευτούμε την επιστημονική κοινότητα, τους κτηνιάτρους μας, τόσο της υπηρεσίας κτηνιατριών, των κτηνιάτρων, όσο και των ιδιωτών, να περιορίσουμε τις συγκεντρώσεις, να αφήσουμε τους ανθρώπους που είναι επιστήμονες να διαχειριστούν την όλη διαδικασία. Δυστυχώς, και παραλαμβάνομαι κεφαλαία δυστυχώς, κάποιοι νομίζαν ότι τα ξέρουν όλα, αφισβήτησαν την επιστημονική κοινότητα και φτάσαμε στο σημείο να θρυνούμε γιατί ο ιός πλέον είναι σε ανεξέλεκτη κατάσταση. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να τον περιορίσουμε γιατί, όπως πολύ καλά αναφέρατε, και η Πάχνα και η περιοχή Παλιομετόχου έχουν κάποιες μονάδες μολυθεί. Και το ερώτημα είναι από τη Λάρνακα.
1: Πώς έφτασε στην Πάχνα.
2: Πώς μεταφέρθηκε ο φίλος ο αγαπητός ο κύριος Σταύρος ο Μαλάς. Mm. Λέει ο ιός μεταφέρεται με τα δύο πόδια. Είναι ο άνθρωπος που το μεταφέρει γιατί κάποιοι έθελαν να μεταφέρουν ζώα για να γλιτώσουν από τη σφαγή και κάποιοι μετάφεραν σανούς, ενώ από περιοχές ενώ ήταν μολυσμένες, mm-hmm. μετάφεραν σανούς για να κερδίσουν κάποια χρήματα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και αυριανή συγκέντρωση δεν εξυπηρετεί ποσός των όλων στόχων που είναι ο περιορισμός της νόσου. Να κάνουν τι, να ο πρόεδρος να το πει τι. Ζητήσαμε και εμείς συνάντηση με τον πρόεδρο, όχι μόνο για τον αυτό υπηρετό, αλλά για την ποσόστοση του γάλακτος του χαλούμι. Δηλαδή είναι ένα πλαίσιο συζήτησης που αφορά όλον τον πρωτογενή τομέα. Έγιναν διαβήματα η κυβέρνηση για να εξεταστεί το ενδεχόμενο αν μπορεί η Κύπρος να έχει μία ανεξαίρεση από το πρωτόκολλο. Σαφείς οι εντολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αρμόδιου Επιτρόπου για την Υγεία και τη Μερίδα των Ζώων. Όχι. Πιέσαμε τον πρόεδρο να πιέσει με τη σειρά του ότι πρέπει να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο mm-hmm. και στα κατεχόμενα. Δυστυχώς δεν θανατώνουν τα ζώα που μολύθηκαν. Το θετικό όμως σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι εχθές και το δεχτήκαμε με μεγάλη ικανοποίηση επιτέλους η κτηνίατρη εκεί του Κογύπρη με το καλούμενο πώς ονομάζεται κτηνιατρικός mm-hmm. το κτηνιατρίο του πώς ονομάζεται περιόρισε τη μετακίνηση των ζώων. Είναι ένα θετικό βήμα και το χαιρετίζουμε. Εμείς όμως εδώ πέρα οφείλουμε να πειθαρχήσουμε, οφείλουμε να σεβαστούμε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν υπάρχει κάτι το διαφορετικό, αυτοί θα μας το πούν. Πιέζουμε. Ναι, δεν είμαστε γνώστες του αντικειμένου. Οι επιστήμονες είναι αυτοί που θα μας καθοδηγήσουν. Αύριο οι επιστήμονες μας πούν ναι, μπορείτε να μετακινάτε τα ζώα. Μπορεί να κάνουν ελεύθερη βόσκηση. Τότε θα ακολουθήσουμε την επιστημονική κοινότητα της συμβουλής τους. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
1: Το αίτημα για μη θανατώσεις πώς το σχολιάζετε.
2: Το
1: αίτημα για μη θανατώσεις των όλων των ζώων, αλλά να θανατώνονται μόνο από τα κολλησμένα ζώα.
2: Θέσαμε. Από την αρχή το θέσαμε να περιοριστούν οι θανατώσεις στα ζώα τα οποία νοσούν και να αφήσουμε τα υπόλοιπα. Αλλά να τα αφήσουμε που αφού η μία μονάδα γυτνιάζει με την άλλη. Είναι πολύ κοντά. Υπάρχει συσσόρευση ζωικού κεφαλαίου σε μικρούς χώρους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπαμε από πολύ παλιά, ακόμα με την νόσο των Αγελάδων, πριν πολλά πολλά χρόνια. Mm-hmm. Δυστυχώς για εξαγωγές του χαλουμιού αναπτύξαμε τη χτινοτροφία σε επίπεδο που η Κύπρος δεν μπορεί να το αντέξει. Είτε ο χώρος, είτε το νερό, είτε οι ιδιοτροφές, όλα αυτά τα βρίσκουμε τώρα. Mm-hmm. Και εμείς φωνάζουμε. Αν υπάρχει, να μην θανατώνονται. Μας απαντούν οι Ευρωπαίοι Επίτροποι. Αν δεν θανατωθούν τα ζώα, που είναι το πρωτόκολλο, και είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε, όπως κάνουν στην Ελλάδα, όπως έκαναν στην Ουγγαρία, στη Σλοβακία, στη Γερμανία, δεν θα ασκάμουν το χατήρι. Με λίγα λόγια έτσι στο. Ασκάμουν το χατήρι εσάς, προς εσάς, προς τι. Ξεχάστε το χαλούμι. Mm-hmm. Άρα βρισκόμαστε μπροστά σε αδιέξοδο αν επιμένουμε να προχωρήσουμε σε μη θανατώσεις. Δεν θέλει κανένα να θανατώνει τα ζώα, δεν θέλει κανένα να μειώνεται το ζωικό του κεφάλαιο, δεν θέλει κανένας να μειώνεται η παραγωγή γάλακτος και χαλουμιού. Δεν θέλει κανένας. Τι μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε του κεφαλιού μας, ωραία, θα έρθει αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν τα θανατώνεται, απαγορεύεται εξαγωγή χαλουμιού. Μάλιστα. Τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Είναι αυτό το επικίνδυνο. Θα έχουμε ξανά συναντήσει με τον Πρόεδρο. Ανάλαβε κάποιες πρωτοβουλίες ο Πρόεδρος. Αλλά να κάνουμε μια εκδήλωση και να μεταφέρω τον ιό ή στην Πάχνα, η οποία δεν αφήνουν τις ιατρικές υπηρεσίες να μπουν να πάρουν δείγματα κτλ. Είναι η σωστή απάντηση προς αυτήν την κατάσταση. Αν γεμίσει αύριο η Πάχνα με όλες τις μονάδες, mm-hmm. ποιος θα φέρει την ευθύνη.
1: Μάλιστα. Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι αχρίαστη η αυριανή διαμαρτυρία.
2: Είναι αχρίαστη διότι δεν έχει λόγο να γίνει. Να πιέσουμε, να κλείσουμε τους δρόμους, να ταλαιπωρείται ο συμπολίτης μας, που είναι ο συμπολίτης μας αύριο που πληρώνει το 70% αυτών των αποζημιώσεων, να σεβαστούμε τους φορολογούμενους Κύπρους πολίτες. Προς τι? Μια συνάντηση, γιατί να ζητήσω συνάντηση, όπως ζητήσαμε εμείς, να δούμε τον Πρόεδρο, αν υπάρχει κάτι καινούριο. Με το να κλείσω δρόμους ή ξέρω εγώ να κάνω οτιδήποτε αύριο εκεί πέρα, να εξυπηρετήσει τι? Τι να εξυπηρετεί, με τις φωνασίες, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Κάποια στιγμή πάντως και οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων τα έβαλαν και μαζί σας με τις αγροτικές οργανώσεις. Έτσι λίγο, λίγες
2: δύο μέρες. Ο κάθε ένας δικαιούται να πει την άποψή του, να κάνει την κριτική του, αλλά το ερώτημα είναι γιατί δεν δημιουργούν μια ομάδα παραγωγών που βάσει της νομοθεσίας ανάλογα με το γάλα που παράγεις να πεις στην ομάδα και κάνα σύνδεσμο. Εκεί πέρα είναι όλοι κτηνοτρόφοι, έχει και ζωέμπορους, έχει και κρεοπόλες, έχει και άτομα τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με κτηνοτροφία. Είναι πολλά τα ερωτήματα, αλλά είναι αχρίαστο να συζητώ για ζητήματα τα οποία δεν είναι στην επικαιρότητα. Θέλουν να κάνουν την εκδήλωσή τους, τουλάχιστον να σεβαστούν τους συμπολίτες τους, τουλάχιστον. Αλλά επαναλαμβάνω και εμείς ως αγροτικό κίνημα να βγούμε στους δρόμους. Προς τι? Έχουμε συναντήσεις και με την Υπουργό, με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και την ερχόμενη εβδομάδα με τον Πρόεδρο. Δηλαδή να φωνάζω στους δρόμους και να κρίνω δρόμους, mm-hmm. θα με ακούσει καλύτερα ο Πρόεδρος ή θα εκβιάσω την κυβέρνηση να κάνει τι? Όταν η κυβέρνηση υιοθετεί την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Αχρίαστη λοιπόν η εκδήλωση.
2: Είναι η εκτίμηση μας ως αρκωτικό κίνημα. Είναι αχρίαστο. Δηλαδή δεν έχει ουσία. Δεν έχει.
1: Δεν έχει. Είναι μια εκδήλωση λοιπόν η οποία θα προκαλέσει όπως λέτε κάποια άλλα προβλήματα και όχι θα λύσει. Βάζουμε μια τελεία, θα δούμε τι θα γίνει αύριο και πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία. Σήμερα πάντως ακούσαμε από πλευράς των εκπροσώπων της φωνής των κτηνοτρόφων ότι θα έχουν στήριξη ακόμη και από τους απλούς πολίτες στην εκδήλωσή τους την αυριανή. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις αύριο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Χριστοδούλου,
2: να είστε καλά,
1: καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, εμείς αλλάζουμε θέμα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας, τον Νίκο Παλιό, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα δούμε στα γρήγορα κάποια θέματα που αφορούν τον Δήμο Ιεροκηπίας. Από την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε Ιούνιο την άλλη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη έχουμε την έναρξη του μηνός Ιουνίου. Από τον Ιούνιο λοιπόν ο Δήμος Ιεροκηπιάς ξεκινά μια νέα εκστρατεία στις γειτονιές του Δήμου Ιεροκηπίας, σε όλα τα δημοτικά του διαμερίσματα. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του Ράδιο Κόσμος.
0: Ποιος είναι ο στόχος αυτής της εκστρατείας προς τις γειτονιές του Δήμου?
1: Εντάξει, ας είμαστε ειλικρινείς. Αρκετές από τις γειτονιές του Δήμου Ιεροκηπίας δεν παρουσιάζουν την καλύτερη δυνατή εικόνα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα μέσα στις γειτονιές, σχεδόν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.
0: Αυτό θα έλεγα, όχι μόνο στη Γεροσκήπου, αλλά σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.
1: Δεν πρέπει να λέμε την αλήθεια. Είναι μια εκστρατεία την οποία, για να είμαι ειλικρινής, ήταν και μέσα στο προεκλογικό μου πρόγραμμα. Αν ήθελα από πολύ νωρίς να την θέταμε σε εφαρμογή. Αλλά το βάρος της μεταρρύθμισης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της συνένωσης των υπηρεσιών, λειτουργίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ήταν ένα κομμάτι το οποίο και η υποστελέχωση που υπήρχε των πρώτων καιρών μας πήρε ένα αρκετό χρόνο. Τώρα που αρχίσαμε και βρίσκουμε τα πόδια μας, θέτουμε σε εφαρμογή αυτή την εκστρατεία με στόχο να περάσουμε από όλες τις γειτονιές του Δήμου και να λύσουμε προβλήματα μέχρι και το τέλος της πενταετίας. Δηλαδή, ο στόχος μας είναι να περάσουμε από όλες τις γειτονιές του Δήμου μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
0: Μάλιστα. Τι θα γίνει?
1: Και να λύσουμε προβλήματα, όχι μόνο να περάσουμε, αλλά και να βελτιώσουμε την εικόνα των γειτονιών μας, τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Όλα αυτά που υπάρχουν σε μια γειτονιά, είτε πρέπει να γίνουν να γίνουν πεζοδρόμια, να καθαριστούν δρόμοι, να φτιαχτούν πάρκα, να γίνουν να τοποθετηθεί ο δικός φωτισμός, να βελτιωθούν οι δρόμοι, να καθαριστούν, όλα αυτά μπορούν να γίνονται σε μια εβδομάδα, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε, εμείς θα πηγαίνουμε σε κάθε εβδομάδα σε μια γειτονιά. Αύριο θα ανακοινώσουμε ότι θα ξεκινήσουμε από το διαμέρισμα της Αγίας Μαρινούδας και θα ανακοινώσουμε τις πρώτες οδούς που θα επισκεφτούμε. Κάποιες από τις εργασίες, τις οποίες αναφέρουμε και στην ανακοίνωση μας, είναι εργασίες οι οποίες μπορούν να γίνουν σχεδόν άμεσα, δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες. Κάποιες από τις εργασίες όμως είναι εργασίες οι οποίες αντιλαμβάνεστε ότι απαιτείται και κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αν διαπιστωθεί ότι έχουμε έναν παράπονο, γιατί ο σκοπός που θέλουμε να ανακοινώνουμε τις γειτονιές είναι εκεί που θα κινούμαστε, μπορεί να μας έρχεται και σε επαφή ο κόσμος που μένει εκεί στις γειτονιές και να κάνουμε και μια συζήτηση μαζί του. Εάν χρειάζεται μια περιοχή, ας πούμε, ενίσχυση του δικού φωτισμού, αντιλαμβάνεστε αυτό δεν πρέπει να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να γίνει και αιτήσει στην ΑΕΚ κλπ. Αν όμως είναι μια καθαριότητα που μπορεί να γίνει και την επόμενη ημέρα. Αν χρειάζεται ένας δρόμος να γίνει πλήσιμο δρόμος, να γίνει ο καθαρισμός, θα προγραμματίζουμε και το σάρθρο και λοιπά να μπαίνει στις γειτονίες. Αν ένα πάρκο είναι εγκαταλελειμμένο, χορταριασμένο και λοιπά, έχει σκουπίδια, πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν σχεδόν άμεσα μέσα στις επόμενες ημέρες. Υπάρχουν και κάποιες φυσικά εργασίες που είπαμε απαιτείται παραπάνω χρονικό διάστημα. Δηλαδή, για να πιστώσουμε ότι μια οδός χρειάζεται εκτεταμένη επανασφαλτόστρωση, θα περιμένουμε να μαζέψουμε καλές οδούς που έχουν πρόβλημα για να μπορέσουμε να τις αποκαταστήσουμε μαζί. Δεν μπορεί να φέρνει την μια εταιρεία να, πούμε, να σου κάνει κάποιες αποστάσεις. Όμως υπάρχουν αρκετά από αυτά τα οποία θα παρεμβαίνουμε άμεσα. Κάποια θα είναι πιο μακροπρόθεσμος ορίζοντας υλοποίησης τους, αλλά το σημαντικό είναι ότι θα μπουν σε τροχιά υλοποίησης. Γι' αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι να άρουμε τις οχλειδίες. Υπάρχουν πάρα πολλές οχλειδίες σε αρκετά ουσιανούς χώρους, σε ανοιχτά οικόπεδα κλπ. Και θέλουμε να αλλάξουμε την εικόνα του δημοτικού μας διαμερισμάτου.
0: Μάλιστα. Και θα γίνουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν στις γειτονιές, θα γίνουν με κονδύλια του Δήμου, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Και είπατε
1: και
0: ότι...
1: με τις υπηρεσίες του Δήμου και σε κάποιες περιπτώσεις σε συνεργασία με εργολάβους.
0: Μάλιστα. Ξεκινάτε λοιπόν από την Αγία Μαρινούδα. Στόχος είναι να περάσετε από όλες τις γειτονιές, από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, στην παρούσα θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Βεβαίως, θα ενημερώνονται και οι εκλεγμένοι κάθε δημοτικού διαμερίσματος, έτσι ώστε αν επιθυμούν και έχουν τον χρόνο να βρίσκονται και αυτοί μαζί μας. Mm-hmm. Θα βρίσκονται και υπηρεσιακοί σε αυτή την περιοδία. Δεν θα κάνουμε μεγάλες περιοχές κάθε φορά, έτσι ώστε να μπορούν και να λύνουμε και κάποια προβλήματα πριν να μπούμε σε άλλη γειτονιά.
0: Ναι.
1: Όταν, εντάξει, γνωρίζουμε και τις δυνατότητες μας, mm-hmm. δεν είναι τεράστιες σε θέματα προσωπικού, ειδικά τώρα την περίοδο αυτή που την καλοκαιρινή περίοδο που είναι πάρα πολύ αυξημένες οι υποχρεώσεις και οι ανάγκες. Οπότε θα κάνουμε λίγους δρόμους κάθε φορά, λίγες περιοχές, αλλά θα είναι τέτοιες που θα μπορούμε να παρεμβαίνουμε πιο άμεσα.
0: Στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας, δεν ναι. θα πλωθείτε περισσότερο, δεν θα ξανοιχτείτε?
1: Όχι, δεν θα πάμε να κάνουμε 20 οδούς, ας πούμε, μια εβδομάδα και μετά να... θα κάνουμε λίγες μικρότερες περιοχές, να βελτιώνουμε την εικόνα τους και μετά να πηγαίνουμε παρακάτω.
0: Ποια θεωρείτε ότι είναι η περιοχή, έτσι, με βάση και τις δικές σας επισημάνσεις, που χρήζει των μεγαλύτερων παρεμβάσεων?
1: Είναι παντού, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είναι παντού, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ακόμα και ο Δήμος μας που ήταν δημαρχούμενη, ο Δήμος Γεροσκή, που το διαμέρισμα Γεροσκή, που ήταν δημαρχούμενη περιοχή, έχει πάρα πολλές ανάγκες.
0: Μάλιστα. Πόσο μάλλον τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα.
1: Ειδικά, να σας πω και κάτι, ειδικά σε θέματα ποιότητας των ασφαλτοστρώσεων και των πεζοδρομίων, η Γεροσκή που μπορεί να είναι χειρότερη από τα άλλα δημοτικά διαμερίσματα. Ναι, μπορεί να είναι λίγο παράδοξο τούτο, αλλά σε αυτόν

0: εικόνα μιας περιοχής.
1: Μάλιστα. Τα έργα για τον παραλιακό πεζόδρομο έχουν ξεκινήσει, κύριε Δημαρχή, ή ακόμα?
0: Ξεκινούμε την επόμενη εβδομάδα, 2 Ιουνίου, με τον κάθετο πεζόδρομο που βρίσκεται μεταξύ των δύο Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε στη συνέχεια στην περιοχή που μεταξύ Φαέφων και Παϊονίαρ. Και θα γίνονται εργασίες σε συνεννόηση πάντοτε και με τους ξενοδόχους και τις ξενοδοχικές μας μονάδες, έτσι ώστε να αποφευθούν τα προβλήματα. Αν αντιλαμβάνεστε, μπήκαμε και σε μια περίοδο.
1: Είναι σε μια περίοδο τουριστική, ναι, που είναι μια περίοδος ιδιαίτερα κρίσιμη στην την φετινή κυρίως χρονιά, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν. Μάλιστα, δεν θα πούμε περισσότερα. Ξέρω ότι έχετε κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Έχουμε αρκετά να πούμε. Θα ανανεώσουμε κάποια άλλη μέρα το ραντεβού μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: Με σύμφωνες διαδρομές πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Χίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Αφήνουμε τον Δήμο Ιεροκηπίας και την εκστρατεία του. Κάθε εβδομάδα και μια γειτονιά που ξεκινά από την άλλη εβδομάδα, από την Τρίτη. Μας είπε και ο κύριος Παλιός ότι θα ξεκινήσουν από το διαμέρισμα της Αγίας Μαρινούδας. Κάθε εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Παρασκευή θα ανακοινώνεται το πρόγραμμα της περιοδίας, το πρόγραμμα των εργασιών που θα γίνονται στις γειτονιές. Στον Δήμο της Πάφου θα πάμε για τη συνέχεια. Θα πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Ευκλήδη Αμβροσιάδη, Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοκρατικής Παράταξης και πρόεδρο της Επιτροπής Παραλιών στον Δήμο Πάφου. Στην κανονικότητα επέστρεψαν και οι Δημοτικοί Συμβούλοι, όλοι όσοι ήταν υποψήφοι στις εκλογές περασμένης Κυριακής. Καλό μεσημέρι, κύριε Αμβροσιάδη.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα μου, καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές που μας ακούν.
0: Πίσω στα του Δήμου της Πάφου μετά την εμπειρία της συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο της ΖΥΠΑ.
1: Ναι, γυρίζουμε πίσω. Βασικά δεν ελείψαμε από τα καθήκοντα ως δημοτικούς σύμβουλοι, οπότε δεν άλλαξε κάτι για μας. Όπως δουλεύαμε, δουλεύουμε, συνεχίζουμε. Mm-hmm. Βλέπουμε την αυριανή μέρα και η δουλειά μας είναι εκεί, Άννα μου. Παραλίες, ασχολούμαστε με τις παραλίες, οπότε δεν άλλαξε και κάτι έτσι ριζικά να σας πω.
0: Τι ζήτησαν οι χειμερινοί κολυμβητές για τα δημοτικά μπάνια?

0: Κύριε Αμβροσιάδη.
1: Κοιτάξτε, είναι μικρό πράγματα που συζητήσαμε για τα μπάνια, επειδή περιμένουμε μια μεγάλη ανακαίνιση εκεί των μπάνιων, για τα λουόμενα, για τους χώρους εκεί που χρησιμοποιούν οι λουόμενοι. Οπότε ήταν μικρό θεματάκια που ήθελαν να το δουν με εμάς, με το Δημαρχείο, με το Δημαρχεύον. Οπότε κάποια μικρό πράγματα να μου δεν κάποιες μπανκάκια που πρέπει να αλλάχτουν, κάποια να μετακινηθούν, να μπουν κάποια πράγματα, μικρό πράγματα στην ουσία. Αλλά εντάξει, περιμένουμε μεγάλη ανακαίνιση εκεί. Σχεδιασμός υπάρχει, τώρα συζητάμε εμείς σαν Δήμος να βελτιώσουμε κάποια σχέδια που μας παρουσιάσε ο αρχιτέκτονας, οπότε είμαστε μέχρι εκεί σήμερα. Μάλιστα. Για τα μπάνια. Τώρα,
0: όταν λέμε βελτίωση κάποιων υποδομών γενικά, τι ακριβώς προγραμματίζεται?
1: Κοιτάξτε, προγραμματίζεται γενικώς σε μια γενική ανακαίνιση εκεί των χώρων που χρησιμοποιούν οι λουόμενοι, όχι τα μπάνια που είναι η καφετέρια.
0: Ναι, όχι, εννοείται.
1: Ναι, το ξεχωριστό κομμάτι, αυτό θα γίνει μια μεγάλη ανακαίνιση των τάξεων περίπου 300.000 ευρώ, κάπου έτσι.
0: 300.000 περίπου, μάλιστα.
1: Ναι, και αυτό πρόσωπο, εντάξει, είναι απλώς σας λέω σε λεφτά. Αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι μεγάλο έργο που θα είπαμε ότι για να ξεχάσουμε αυτό το υποστατικό για επόμενα 20-30 χρόνια, να μην έχουμε έννοιες και κάθε χρόνο μικρό ανακαινήσεις και βάζεις λεφτά και βάζεις λεφτά και κάθε χρόνο το ίδιο.
0: Και πότε υπολογίζετε ότι θα γίνουν αυτά τα...
1: Υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσουν μάλλον με την αρχή του χρόνου. Προς το παρόν γίνεται σχεδιασμός. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βάλουμε στο επιπρόσθετο προϋπολογισμό του καλοκαιριού, άρα θα μπει για το προϋπολογισμό του χρόνου. Οπότε αν είναι έτοιμα μέχρι τέλος του χρόνου, θα είναι έτοιμα τα σχέδια. Άδειες ξεκινάμε. Αρχές του χρόνου θα ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Πρόεδρος Επιτροπής Παραλίων, είμαστε στο τέλος Μαΐου. Φυσικά το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι το τριήμερο του κατακλυσμού που θα έχουν την τιμητική τους οι παραλίες μας. Και αναμένονται και επισκέπτες.
1: Και επισκέπτες αναμένουμε και γενικά πόλεις. Τον κόσμο τουρίστα αναμένουμε. Εντάξει, δυστυχώς δεν μας ευνόησε ο καιρός φέτος με τις...
0: Αυτό θα ρωτούσα, εκπλήξεις. Αν είναι έτοιμες οι παραλίες να υποδεχτούν.
1: Οι παραλίες μας είναι έτοιμες εδώ και πολύ καιρό. Ήταν έτοιμες πάντα οι παραλίες μας. Για να καταλάβετε, πέρσι ξεκινήσαμε από την 1η Απρίλη, ήμασταν έτοιμοι να... Φέτος 1η Μαΐου λόγω των καιρικών συνθήκων. Οπότε ήταν λίγο δύσκολη η χρονιά φετινή. Δεν μας ευνόησε και ο πόλεμος που μας έκοψε πολύ τουρισμό, αρκετό τουρισμό. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα.
0: Μάλιστα. Άρα είναι έτοιμες οι παραλίες, έχουν στελεχωθεί και θα υποδεχτούν...
1: Ανάμεσα με τη στελέχωση των παραλίων εδώ και 2 χρόνια δεν έχουμε πρόβλημα. Πριν να αναλάβουμε εμείς είχαμε πρόβλημα, επειδή ήταν ένας υπάλληλος στις παραλίες για καθαρισμό. Και έφερναν τους έκτακτους αναλόγως των των ζητήσεων. Τώρα έχουμε μόνιμο προσωπικό, οπότε οι παραλίες είναι στελεχωμένες και οι σπράκτορες δουλεύουν εκεί στις παραλίες τις δικές μας και η καθαριότητα είναι άψογη. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δεχτεί παράπονα από τον κόσμο για καθαριότητα των. Έχουμε φυσικά, κοίταξε, πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, οπωσδήποτε, αυτά υπάρχουν, αλλά ανακαινήσαμε και τους χώρους υγιεινής τώρα, το εμπλό, το ΔΕΚ. Θα χτιστεί ακόμα έναν υποστατικό εκεί στο Olympic Lagoon, που είναι ήδη προϋπολογισμένο και σχεδιασμένο και είναι μες στο προϋπολογισμό. Οπότε
0: Είναι... Είστε έτοιμοι λοιπόν, και από πλευράς ασφάλειας έχουν τοποθετηθεί
1: και από πλευράς ασφάλειας οι ναυαγοσώστες είναι εκεί. Τους ανακαινήσαμε και, τους χώρους τους, οπότε τους πύργους, οπότε είναι, πρέπει να είναι 100%, παρόλο που το κομμάτι αυτό δεν μας ανήκει, ανήκει στην επαρχιακή διοίκηση, αλλά τους κάναμε για καλύτερη εικόνα και για βελτίωση του χώρου και χρόνου εργασίας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είστε πανέτοιμοι και...
1: Είμαστε πανέτοιμοι, περιμένουμε το τουρισμό, περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να επισκεφτεί, να μας τιμήσει με την παρουσία του. Είμαστε, εντάξει, σας λέω ότι υπάρχει χώρος για βελτίωση.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα πάμε στα του κατακλυσμού και στις εκδηλώσεις που θα έχουμε στην Πάφο. Αρχίζουν από αύριο. Επίσημα, αν δεν κάνω λάθος, οι εκδηλώσεις θα τα δούμε στη συνέχεια με τον κύριο Πίτρο. Προηγουμένως να κάνουμε αναφορά σε δύο σχολεία, στο Δημοτικό Σχολείο της Κισόνεργας αλλά και στο Δημοτικό Σχολείο του Κάτω Πύργου της Λυρίας, τα οποία είναι ανάμεσα στα 12 σχολεία από όλη την Κύπρο που έχουν βραβευτεί μαθητές τους σε διαγωνισμό παιδικής λογοτεχνίας. Να πούμε ότι προχθές 26 Μαΐου έγινε και η τελετή βράβευσης των 12 αυτών σχολείων το Παγκύπριο στην οικία του πρέσβη της Σουηδίας στη Λευκωσία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παρουσία μάλιστα και της Υπουργού Παιδείας κυρίας Μιχαηλίδου. Κάθε μαθητής των σχολείων που βραβεύθηκε έλαβε δίπλωμα στο οποίο αναγράφεται η κατηγορία της διάκρισης και η επίδοσή του, ενώ στα 12 σχολεία θα υπάρχει πλέον μια πλήρως εξοπλισμένη γωνιά ανάγνωσης που θα δημιουργηθεί ως επιβράβευση για την συμμετοχή των σχολείων σε αυτόν τον διαγωνισμό. Είπαμε ότι από την επαρχία είναι το Δημοτικό Σχολείο της Κισόνεργας και το Δημοτικό Σχολείο στον Ακριτικό Πύργο της Λυρίας. Επίσης διακρίθηκαν το Δημοτικό Σχολείο της Αγροκηπιάς Ακακίου, το Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως, Μαθιάτη, Μάμαρη, Τριμίκλινης, Αγλαντζάς και το Δημοτικό Σχολείο της Λακατάμιας. Όπως επίσης και το GC School of Careers. Αυτά είναι τα 12 σχολεία που έχουν διακριθεί στο διαγωνισμό παιδικής λογοτεχνίας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη συνέχεια των μεσημβρινών διαδρομών.

0: Με σύμφωνες διαδρομές πάμε στον πρόεδρο της Πολιτιστικής Επιτροπής στον Δήμο της Πάφου. Εκδηλώσεις του κατακλυσμού στην πόλη μας, στην Πάφο, έναρξη των εκδηλώσεων από αύριο. Καλά σας είπα ότι αρχίζουν αύριο οι εκδηλώσεις. Καλό μεσημέρι, κύριε Πίτρο.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Ξεκινούν αύριο
0: τετραήμερες
1: φέτος εκδηλώσεις του κατακλυσμού στην πόλη μας. Μία γιορτή γεμάτη πολλή μουσική, παράδοση και διασκέδαση. Θέλω να ελπίζω.
0: Μάλιστα. Στην Κάτω Πάφο, στο λιμανάκι το επίκεντρο.
1: Να πούμε έτσι εντάξει το πρόγραμμα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Έχει το κόσμο. Ξεκινούμε αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8 η ώρα στα Δημοτικά Μπάνια. Θα έχουμε, θα είναι το σύγχρονο παιδικό θέατρο σκιών με την παράσταση Κύπρος ταξίδι στην παράδοση μας. Επιλέξαμε τα δημοτικά μπάνια για να δώσουμε έτσι και λίγο πιο, μια διαφορετική χρειά στην Κάτω Πάφο. Είναι ήδη στημένο, αν δεν κάνω λάθος, το πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε το Σάββατο. Πλέον οι εκδηλώσεις μας όλες από το Σάββατο και μετά μέχρι την Δευτέρα μεταφέρονται στο Μεσαιωνικό Κάστρο, στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου.
0: Εκεί που συνήθως
1: Σάββατο 30 Μαΐου, πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου στην Κάτω Πάφο, μαζί μας τρεις αξιόλογοι Κύπροι καλλιτέχνες, ο Γιάννης ο Διονυσίου, ο οποίος κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, ο Πέτρος ο Κουλουμής και η Φρυδερίκη τον Πάζου. Μαζί τους δεκαμιλής λαϊκή ορχήστρα με μαέστρο τον Μιχάλη τον Μέστρο. Συμμετέχει στο πρόγραμμα και το πολιτιστικό ολογραφικό εργαστήρι Κονιών. Να πούμε βεβαίως ότι σε όλες μας τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη. Δεν υπάρχει καμία χρέωση, κανένα κόστος. Ο κόσμος μπορεί να απολαύσει αυτές τις παραστάσεις δωρεάν. Το μεγάλο event του τετραημέρου την Κυριακή, 31 Μαΐου στις 8:30 στην πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου, θα έχουμε μαζί μας την μοναδική Ρένα Μόρφη. Για μια συναυλία αποκλειστικά για τον Δήμο Πάφου. Συνεχίζουμε τη Δευτέρα, η ώρα 5 θα γίνουν τα θαλάσσια αγωνίσματα σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Πάφου στα δημοτικά μπάνια. Αλλάζει ο χώρος, φεύγουμε από το λιμανάκι και πάμε στα δημοτικά μπάνια που θεωρούμε ότι είναι πιο αξιοπρεπές η κατάσταση εκεί. Το απόγευμα στις 7:30 χορευτικό πρόγραμμα με κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Χτήμα και το λαογραφικό όμιλο Αφροδίτη. Και τελειώνουμε τις εκδηλώσεις μας στις 8:30 με την παράσταση τραγουδώντας παγιό ελληνικό κινηματογράφο. Είναι μουσικοχορευτική παράσταση. Τραγουδούν η Ανίτα Κωνσταντίνου, ο Φίλιππος Οχτενάς, ο Δημήτρης ο Παναγή. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο δικός μας ο Νικόλας ο Μαυρέσης, πλαισιωμένη από επταμελή ορχήστρα. Συμμετέχουν η σχολή χορού του Τζέικα Χαναφιάδη και ο λαογραφικός όμιλος Ιερή Κήπη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα πρόγραμμα, νομίζω, για όλα τα γούστα.
0: Μάλιστα, και για τις 4 ημέρες που ευελπιστούμε ότι θα προσελκύσει τους ντόπιους αλλά και τους ξένους επισκέπτες, κύριε Πίτρο.
1: Έτσι, έχει σχεδιαστεί με αυτή τη φιλοσοφία να μπορέσει και ο κόσμος που είναι από την Πάφο να το παρακολουθήσει και ο κόσμος που θα βρίσκεται στην Πάφο για διακοπές. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθεί ο κόσμος και θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις μας, τις οποίες σχεδιάζουμε με πάρα πάρα πολύ αγάπη.
0: Μάλιστα, και οπωσδήποτε να επισκεφθεί και το παραδοσιακό έτσι πανηγύρι του κατακλυσμού. Θα έχουμε έτσι λίγα προβλήματα με της κίνησης, της στάθμευσης και όλα αυτά. Με υπομονή όλα λύνονται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Αλλιώς είναι εκδηλώσει εορταστικού χαρακτήρα, οπότε δεν υπάρχει λόγος για νεύρα, άγχος ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Και μετά τις εκδηλώσεις του κατακλυσμού μπαίνουμε στο καλοκαίρι και στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα έχετε, έτσι.
1: Ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε πολύ προσεκτικά. Περιλαμβάνει τα πάντα. Η πιο εμβληματική, ας το πούμε, εκδήλωση που θα έχουμε μέσα στον Ιούνιο είναι οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Θα γίνουν εκδηλώσεις σε όλη την πόλη από διάφορους μουσικούς. Οπότε και θα μιλήσουμε βέβαια μετά τον κατακλυσμό, να μιλήσουμε για το πρόγραμμα του καλοκαιριού.
0: Για όλο το πρόγραμμα του καλοκαιριού και για τις εκδηλώσεις του Ιουνίου. 21 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια.
1: 21 Ιουνίου η Παγκόσμια ημέρα μουσικής, ναι.
0: Να σε ευχηθώ κάθε καλό, κάθε επιτυχία.
1: Θα χαρούμε να σας δούμε.
0: Είπαμε από αύριο Παρασκευή εκδηλώσεις 4 μέρες εκδηλώσεις κατακλυσμού στην Κάτω Πάφο.
1: Να ευχηθούμε βεβαίως και στην ομάδα της πόλης μας στην Πάφο Δευτή να κατακτήσει το κύπελλο και οι πανηγυρισμοί να γίνουν έτσι... κάτω στο κάτω.
0: Αύριο από τη μια θα είναι το βράδυ ο ποδοσφαιρικός αγώνας, είναι περίπου και την ίδια ώρα και το θέατρο Σκιών, εντάξει.
1: Ναι.
0: Θα τα βρούμε. Κάθε επιτυχία. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια.
0: Αυτά λοιπόν και για το τετραήμερο πρόγραμμα των εκδηλώσεων γιορτή κατακλυσμού στην Πάφο. Ένα πρόγραμμα λοιπόν από αύριο μέχρι και την Δευτέρα με αρκετά έτσι αφιερώματα, με εκδηλώσεις και με ελεύθερη είσοδο όπως ακούσαμε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής τον Γιώργο Πίτρο. Πάμε κυρίες και κύριοι σε σύντομο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με το αστυνομικό δελτίο και έχουμε και σήμερα έτσι ένα πλούσιο αστυνομικό δελτίο.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με την Πάφο, κυρίες και κύριοι, και την έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα έξω από κρεοπωλείο στην οδό Αμπελοκήπων. Εκεί κοντά στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ. Η έκρηξη οφειλόταν στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού κοντά στην πρόσωψη του κρεοπωλείου. Το υποστατικό υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε δεύτερο παρακείμενο υποστατικό αλλά και σε κτίρια που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Να πούμε ότι η έκρηξη ήταν ισχυρή. Έγινε αντιληπτή, όπως μας έχουν πει οι ακροατές μας, μέχρι και την Γεροσκήπου από τις εξετάσεις των πυροτεχνουργών που έγιναν το πρωί. Διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν η έκρηξη σε τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος μηχανισμός περιείχε εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος. Η αστυνομία αξιολογεί εικόνες από κλειστά κυκλώματα της περιοχής και άλλα τεκμήρια που εντοπίστηκαν στη σκηνή με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Κατέχει επίσης η αστυνομία και μία μαρτυρία ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη απομακρύνθηκε από την περιοχή μοτοσικλέτα με ηλικιώδη ταχύτητα. Αυτά για την έκρηξη στις 3:30 τα ξημερώματα. Μένουμε στα του αστυνομικού δελτίου της επαρχίας για να πάμε σε μια ποινή φυλάκισης 4 ετών που επέβαλε χθες στο Κακουριό δικείο Πάφου σε 29 χρονών μετά από εκδίκαση υποθέσεων 3 διαρρήξεων καταστημάτων, κλοπών και εμπρισμού οχήματος που διαπράχθηκαν τον Ιανουάριο του 2025 στην Πάφο.

Πάμε στα του δικαστηρίου. Σήμερα σήμερα είχαμε ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου την υπόθεση βιασμού για την οποία κατηγορείται ο εναργία δήμαρχος της Πάφου Φέδωνας Φέδωνος. Η δίκη η σημερινή κράτησε πολύ λίγα λεπτά, 10 περίπου λεπτά. Να κάνουμε αναφορά και να πούμε ότι ο δικαστής, ο κύριος Νικόδημος Φακοντής, υπέβαλε σήμερα αίτημα εξαίρεσης από τη σύνθεση του τριμελούς ομώνυμου κακουργιοδικίου. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αναβολή της διαδικασίας για τις 24 του Ιούνιου. Ο δικαστής ζήτησε να εξαιρεθεί από την διαδικασία επικαλούμενους τρεις λόγους. Ο πρώτος αφορά χειρισμό υπόθεσης από τον πατέρα του, στην οποία είχε καταχωρηθεί αίτηση για παρακοή διατάγματος. Όπως ανέφερε, μετά το θάνατο του πατέρα, το χειρισμό της αίτησης ανέλαβε η σύζυγός του. Η υπόθεση αφορά αίτηση παρακοής εναντίον του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, του οποίου ο Φέδωνας Φέδωνος ήταν πρόεδρος. Ο δεύτερος λόγος αφορά τον κατηγορούμενο, ο οποίος έχει έρθει σε αντιπαράθεση με μέλη της Λέσχης Ευσέβεια, την οποία διαχειρίζονται συγγενικά πρόσωπα του δικαστή, του κυρίου Νικόδημου Φακοντή. Και ο τρίτος λόγος είναι το ότι η αδελφή του δικαστή έχει στενή σχέση με την οικογένεια του κατηγορούμενου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η πρόεδρος του κακουργιοδικίου όρισε την υπόθεση για τις 24 Ιουνίου, ενώ ανέφερε ότι το ζήτημα θα τεθεί ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου για να αποφασιστεί η αντικατάσταση του εξαιρεθέντος μέλου. Να πούμε ότι ο συνήγορος υπεράσπισης του κυρίου Φέδωνος, ο Χρήστος Πουργουρίδης, εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση του κυρίου Φακοντή να ζητήσει εξαίρεση, δηλώνοντας ωστόσο ότι η υπόθεση πρέπει να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο για τα της Πάφου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν το αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με τα όσα συνέβησαν χθες στην Λάρνακα και την επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η οποία τελικά επιχείρηση εκτυλίχθηκε σε τραγωδία, αφού ένας από τους τρεις αλλοδαπούς που πήδηξαν από τα μπαλκόνια πολυκατοικίας για να αποφύγουν την σύλληψη απεβίωσε χθες βράδυ μετά τον κρίσιμο τραυματισμό του κατά την διάρκεια αυτής της επιχείρησης. Να πούμε ότι οι άλλοι δύο τραυματίες, ένας 27χρονος και ένας 38χρονος, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Λάρνακας.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Πάμε στην Λεμεσό πρώτα και στη σύλληψη ενός 42χρονου για υπόθεση κλοπής από μνημείο ηρώων τον Μάρτιο στην Λεμεσό. Η αστυνομία λοιπόν προχώρησε στη σύλληψη δεύτερου προσώπου για την υπόθεση που αφορά την κλοπή μπρούντζινων ανάγλυφων μορφών και επιγραφών από μνημείο που διαπράχθηκε μεταξύ 19 με 21 Μαρτίου στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στον Δήμο της Γερμασόγειας. Στο πλαίσιο λοιπόν της διερεύνησης υπόθεσης, μετά από πληροφορία εντοπίστηκε στη Λεμεσό 35χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του μία από τις ανάγλυφες μορφές. Ο 35χρονος συνελήφθη, κατηγορήθηκε γραπτός και εναντίον του βρίσκεται η υποεκδίκαση υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια των ερευνών προέκυψε μαρτυρία σε βάρος δεύτερου προσώπου, 42 ετών, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα χθες για διευκόλυνση των ανακρίσεων και σήμερα αναμένεται ότι θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του. Στην Λευκωσία θα πάμε για την συνέχεια, όπου είχαμε νέα καταγγελία για επίθεση εναντίον διανομέα φαγητού. Σύμφωνα με την καταγγελία, 29χρονου διανομέα, κατά τη διαδικασία παράδοση παραγγελίας φαγητού δέχθηκε επίθεση από δύο άγνωστα πρόσωπα. Οι δράστες κατάφεραν να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο, ενώ του έκλεψαν και την μοτοσικλέτα του. Να πούμε ότι το ΤΑΕ Λευκωσίας διενεργεί εξετάσεις για αυτή την υπόθεση. Πάμε σε μια ποινή φυλάκισης που επέβαλε σήμερα το κακουργιοδικείο αμοχώς του σε 37χρονο. Ποινή φυλάκισης 7 ετών λοιπόν στον 37χρονο που κρίθηκε ένοχος κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας σε μία κατηγορία απόπειρας βιασμού, δύο κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και μία κατηγορία εξαναγκασμού σε πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα. Τα δικήματα διαπράχθηκαν αντίον 33χρονης τουρίστριας στις 29 Απριλίου του 2024 στην Αγία Νάπα.

να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που γίνονται κάθε βράδυ από πλευράς αστυνομίας ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Στις στοχευμένες αυτές προληπτικές επιχειρήσεις χθες βράδυ έγιναν 8 συλλήψεις προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού όπλου, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και παράνομης κατοχής ναρκωτικών. Να πούμε ότι κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων αυτών ανακόπηκαν για έλεγχο 307 αυτοκίνητα, ελέγχθηκαν 422 οδηγοί και επιβάτες, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν 31 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 7 καταγγελίες. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που έγιναν προέκυψαν 196 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, από τις οποίες 82 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 86 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους 6 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί, ενώ διενεργήθηκαν 3 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ, κατά τους οποίους 2 οδηγοί εντοπίστηκαν να είναι θετικοί. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, να πούμε ότι κατακρατήθηκαν και 2 οχήματα. Αυτά λοιπόν και από το αστυνομικό δελτίο. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι.

των βασιλέων. Τρία χρόνια λοιπόν μετά, 35 χρόνια μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφών τμήματος αρχαιοτήτων στους τάφους των βασιλέων, είναι έτοιμος για κυκλοφορία ο πρώτος τόμος τελικής δημοσίευσης, ο οποίος αναφέρεται στις ανασκαφικές περιόδους 1977-1981. Ο τόμος έκτασης πέραν των 300 σελίδων περιλαμβάνει τη γενική ιστορία του χώρου, τη λεπτομερή περιγραφή των επισκέψιμων τάφων, καθώς επίσης και αναλυτική παρουσίαση των συστηματικών ανασκαφών του τμήματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μοναδικό ταφικό συγκρότημα γνωστό ως Τάφος 8, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης επιστημονικής συζήτησης, τόσο ως προς την πιθανή χρήση του για την ταφή του τελευταίου βασιλιά της Κύπρου Πτολεμαίου, όσο και ως προς τη μοναδική αρχιτεκτονική του. Παράλληλα, προτείνεται ολοκληρωμένη μελέτη αποκατάστασης, σύμφωνα και με τη σύσταση του καθηγητή Μπούρα, ο οποίος είχε εγκρίνει την αρχική μελέτη μερικής αναστήλωσης. Ο τόμος περιλαμβάνει δύο κεφάλαια αφιερωμένα στην αρχιτεκτονική του τάφου 8, εκ των οποίων το τελευταίο αφορά ειδικότερα την πρόταση αναστήλωσης των χτιστών μερών του. Τα πρώτα 7 κεφάλαια υπογράφει ο ανασκαφέας του χώρου Δ. Σοφοκλής Χατζησάβας, ενώ τα δύο τελευταία, που είναι αφιερωμένα στην αρχιτεκτονική του μνημείου, υπογράφει η καθηγήτρια αρχιτεκτονικής Αλεξάνδρα Μπροζόσκουβα. Για την προετοιμασία του τόμου προς εκτύπωση, καθώς και για την αρχιτεκτονική μελέτη, να πούμε ότι δαπάνη κάλυψε το Ίδρυμα Λεβέντης.

0: Να πούμε δύο λόγια έτσι για τους ανασκαφές που διεξήγαγε το Τμήμα Αρχαιοτήτων ως Στάφος των Βασιλέων υπό τη διεύθυνση του κυρίου Σοφοκλή Χατζησάβα μεταξύ 77-1990 στη βόρεια νεκρόπολη της Πάφου, οι οποίες άνοιξαν ένα παράθυρο στην άγνωστη ως τότε ιστορία της ελληνιστικής Πάφου. Οι ανασκαφές συμπληρώθηκαν με την διερεύνηση των τειχών της πόλης, ιδιαίτερα της βορειοδυτικής πύλης, προκειμένου να διαπιστωθεί η σύνδεση της πόλης με την νεκρόπολη. Αρκετές τοποθεσίες εντός των τειχών της πόλης αποτέλεσαν επίσης το επίκεντρο της έρευνας σε σχέση με την εφαρμογή του Master Plan για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου Πάφου. Ως αποτέλεσμα 14 ανασκαφικών περιόδων ερευνήθηκε σημαντικό μέρος της νεκρόπολης, συμπεριλαμβανομένων 5 μνημειακών τάφων και ενός τύμβου, ενώ ορισμένοι τάφοι αναστηλώθηκαν. Τα εντυπωσιακά ταφικά μνημεία που αποδίδονται στους Πτολεμαίους βρίσκουν αντίστοιχά τους κυρίως στην Αλεξάνδρεια και τη Μακεδονία. Στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν ένα μείγμα στοιχείων των δύο περιοχών. Η μελέτη της πολύπλοκης αρχιτεκτονικής καθώς και της ποικιλίας των ευρημάτων των μνημείων εμπλουτίζει την ιστορία της Πάφου. Η πολεοδομική ανάπτυξη της Πάφου, η αλληλεπίδραση της νεκρόπολης και η πόλη, καθώς και ο ρόλος της στην ιστορία της κυπριακής αρχιτεκτονικής γενικότερα, εξετάζονται στην δημοσίευση αυτή. Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική ενός συγκεκριμένου μνημείου του τάφου 8 έγινε αντικείμενο παρερμηνιών, μη αφήνοντας στον ανασκαφέα άλλη επιλογή από το να απαντήσει σε αυτά τα αστήριχτα, όπως τα χαρακτηρίζει, συμπεράσματα τα οποία βασίζονται σε κατασκευασμένα στοιχεία. Για τον λόγο αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον τάφο 8 που παρουσιάζεται στα τρία τελευταία κεφάλαια της έκθεσης, της έκδοσης. Αυτά λοιπόν και για την έκδοση του Τμήματος Αρχαιοτήτων για τους τάφους των βασιλέων. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, αλλά και για απόψε και αύριο. Να πούμε ότι το απόγευμα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά, σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Να πούμε ότι η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή και καταιγίδα σε νότιες αλλά και ανατολικές περιοχές. Η θερμοκρασία αύριο θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά μας. Τώρα για το Σαββατοκύριακο αναμένονται κατά τόπους βροχές και μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι κυρίως σε ορεινά και εσωτερικό. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Μια και κάναμε αναφορά στα των καιρικών συνθήκων, να πούμε ότι το Τμήμα Μετεωρολογίας είχε εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση που βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 έως και τις 6 το απόγευμα για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά, με την ένταση της βροχής δυνατόν να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Αυτά εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας, μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Μεσημβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
2: Ήταν η εκπομπή «Με συμβρινές διαδρομές».
3: Με την Άννα Κυριάκου.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Για στιγμές αλλιώτικες.
5: Για στιγμές αυθεντικές.
4: Συνήθεια που διαρκεί.
5: Κόσμος

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.
1: Έλα.

γίνει ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Το ημερολόγιο δείχνει 28 του Μάη. Ημέρα για την υγιεινή της εμινόριας.
1: Πω, πω, πω. Φοβερά πράγματα σαν σήμερα, παιδιά. Έτσι, φοβερά. Σαν σήμερα, ο Θαλής Ομιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Αυτό ξέρετε πότε το έκανε? Το 585 π.Χ. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τώρα στους Γερμανούς, κάτι Αυστριακούς, κάτι αυτά. Όταν εσείς μάθατε να τρώτε κρέας, εμείς είχαμε χοληστερίνη 400, ρε παιδιά. Δηλαδή, όχι να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά έτσι έγινε. Λοιπόν, σαν σήμερα ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στους Ελληνίδες το 1952. Το 2009, οι ACDC επισκέπτονται για πρώτη και μοναδική φορά την Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους υπό τον τίτλο Black Ice Tour. Η συναυλία τους γίνεται στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό στάδιο. Σαν σήμερα το 1908 γεννιέται ο Ιαν Φλέμινγκ, γνωστός Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με τον ήρωα ποιον άλλον, τον James Bond. Σαν σήμερα γεννιέται το 1968 η Kylie Minogue. Είναι αυτό το μαναράκι γεννημένη το 1968. Φοβερά πράγματα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Η καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα. Το ξέρατε, εγώ δεν το ήξερα. Καλαμάτα νόμιζα βγάζει Σίκα που έλεγε και η ταινία με τον Ξαρχάκο. Αλλά όχι, είναι η καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου και είναι για την Μαρία Κάλλας. Σύμφωνα με την διαδικτυακή πλατφόρμα Street Art Cities. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Η Καλαμάτα δεν είναι απλώς μια τοιχογραφία, είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στον δρόμο και ταξιδεύει πλέον σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η δημόσια τέχνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τις πόλεις και τον εαυτό μας. Ναι, τώρα αυτό σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει, θα βγουν να γράψουν, θα πούν κτλ. Γιατί αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, ας θυμόμαστε τη Μαρία Κάλλας, έστω και από μια τοιχογραφία στην Καλαμάτα.

Ξέρετε ότι υπάρχει μία μαθηματικός η οποία χάκαρε το λότο και κέρδισε 4 φορές. Απίστευτη ιστορία. Ξέρετε πώς όλα αυτά πήρε. Ε? Η γυναίκα αυτή που απέδειξε ότι η τύχη λύνεται με εξισώσεις και γυναικείο μυαλό, παρακαλώ πολύ. 21 εκατομμύρια δολάρια πήρε το κοριτσάκι αυτό. Με διδακτορικό στα μαθηματικά, σόκαρε τον κόσμο. Τα κατάφερε όχι μία, δύο, τρεις, αλλά 4 φορές να κερδίσει τη λαχιοφόρα αγορά, συγκεντρώνοντας συνολικά 21 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ήταν θέμα τύχης, ήταν θέμα αλγόριθμων. Και εσείς στα μαθηματικά βγαίνετε στο κηλικείο να κάνετε ένα τσιγάρο. Ε, τι να σας πω τώρα, ποιος σας φταίει.

Αυτά και με αυτά θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας

Συνεγερμός για την παιδεία. Η Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, όχι μόνο της Ευρώπης, παγκοσμίως η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις. Διάβαζα ένα άρθρο προχθές από ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Παιδείας, το οποίο έλεγε ότι πριν από 20 χρόνια τα παιδιά που τελείωναν, προσέξτε τι θα σας πω, το δημοτικό στην Ελλάδα, είχαν περισσότερες γνώσεις από τα παιδιά που σήμερα τελειώνουν το λύκειο. Το λύκειο, το αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί χάος μιλάμε. Το 2023 η Ελλάδα διέθεσε μόλις το 8% των συνολικών κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση. Καλά φυσικά, αφού έχουμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Πρόκειται φυσικά για τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που ο Ευρωπαίος μέσος όρος διαμορφώνεται στο 9,6. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι από το 8 στο 9,6. Πάντως πρώτη από όλους είναι η Σουηδία που το ξέραμε. Δεύτερη η Εστονία με 14,5, τρίτη η Λετωνία με 14%, η Λιθουανία 13,8, η Κύπρος, έλα μεγαλώνησος, 12,5%, 12,3% η Ιρλανδία και το Βέλγιο στην 7η θέση με 11,9%.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: μόνο.
1: Ξέρετε ότι υπάρχει μια χώρα που επιτρέπει την πώληση αλκοόλ μόνο στους πλούσιους. Εντάξει, θα μου πεις, αυτό γίνεται και στην Ελλάδα, αφού σε λίγο καιρό οι φτωχοί δεν θα μπορούν να πάρουν αλκοόλ. Και καλά, δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε για αλκοόλ στο παντοπόλιο. Δεν σας λέω τώρα να πάτε να δείτε. Έχει κάτι τραγουδιστές, κάτι που τους λένε μόμου, φόλιου, λιόλιου. Εν πάση περιπτώσει, λέει 300 ευρώ το μπουκάλι. Λέω τόσα θα μας δώσει για να ακούσουμε τα τραγούδια της. Γιατί σε γυναίκα είναι ωραία. Να τη βλέπουμε μια χαρά, να κάνει μόντελινγκ, να τραγουδάει. Γιατί ρε παιδιά, τι φταίμε εμείς? Με συγχωρείτε δηλαδή, και πληρώνω κιόλας. Δεν πρέπει να με πληρώνετε. Δεν πρέπει να πείτε, παιδιά, όσοι έρθετε, ψυχική οδύνη, 200 ευρώ μεροκάματο. Που υπάρχει και κρίση σήμερα, να έρθουν και οι αγρότες να τελειώνουμε με τα προβλήματα. Δηλαδή, άμα να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Αν δώσω δηλαδή 300 ευρώ για να δω τη Λιόλιου, πόσα λεφτά πρέπει να δώσω για να δω το Ρέμο? Πόσα λεφτά πρέπει να δώσω για να δω τον Μπάριο? Πόσα λεφτά πρέπει να δώσω για να δω τον Ροντ Στιούαρτ? Δηλαδή, αλήθεια τώρα, έχετε χαζέψει εντελώς.

0: για μένα θα κλαις.
1: Λοιπόν, έχετε τα αγόρια της εκπομπής, έχετε ωραίες φίλες. Έχετε. Έχετε δει, έχετε γνωρίσει ωραίες γυναίκες που να μην είναι φίλες σας. Μάλλον έχετε. Οι γυναίκες τώρα μεταξύ σας, εσείς που είστε πολύ ωραίες και κάποιες άλλες που είστε λιγότερο ελκυστικές, αλλά ίσως περισσότερο θελκτικές. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος μήνας που γεννιούνται οι πιο ελκυστικές γυναίκες. Το άρθρο αυτό το έχει γράψει σίγουρα γυναίκα που έχει γεννηθεί στο μήνα που θα σας πω πιο κάτω. Τι λέει η επιστήμη, τι αμφισβητούν οι ειδικοί και γιατί τελικά η ομορφιά δεν χωράει σε ημερολόγιο. Κανείς δεν φανταζόταν ότι η ελκυστικότητα θα μπορούσε ποτέ να συνδεθεί με τον μήνα γέννησης. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Education, Culture and Society ισχυρίζεται ότι ο μήνας που γεννιέται μια γυναίκα μπορεί να επηρεάσει το πόσο ελκυστική είναι. Ρε, έχετε χαζέψει. Έχετε χαζέψει εντελώς. Και η κορυφή του έτους, σύμφωνα με την Έλληνα, είναι μία. Ο Μάιος. Όπα, τα κοριτσάκια τώρα που γεννήθηκαν τον Μάιο. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από το μεγάλο πολωνικό social media fotka.pl, Poland δηλαδή, όπου εκατομμύρια χρήστες ηλικίας 15-24 ανεβάζουν φωτογραφίες και βαθμολογούν ο ένας τον άλλον από το 1 ως το 11. Αφού φιλτράρισαν χιλιάδες προφίλ για λόγους ποιότητας φωτογραφιών, το τελικό δείγμα περιλάμβανε 5.294 γυναίκες ηλικίας 21 έως 23 ετών. Στη συνέχεια, πήραν το μέσο όρο των βαθμολογιών από όλους τους χρήστες, πρόσθεταν την αξιολόγηση των κριτών που ήταν φοιτητές ψυχολογίας, τα είχαμε να λέγαμε. Γυναίκες γεννημένες χειμώνα και άνοιξη, με Μάιο την κορυφή, βαθμολογήθηκαν υψηλότερα από εκείνες που γεννήθηκαν καλοκαίρι και φθινόπωρο. Μωρέ, τι μας λες, θα πούν τώρα. Μωρέ, τι μας λες.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάδε. Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για τον Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους εξερχόμενους του Προεδρικού Μεγάρου για να μεταβεί στην κατοικία του πρέσβη του κράτους του Κατάρ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να αναφερθεί στην επικείμενη κάθοδο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Είπε ότι οι διαβουλεύσεις, οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Και πραγματικά ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος. Ο ίδιος έχει προσωπικά εμπλακεί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και ελπίζουμε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποιο σχέδιο λύσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για την επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να συζητούμε επάπειρον. Υπάρχει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που συνοψίζεται στην ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα μέχρι το τέλος του χρόνου και πραγματικά εμείς επιθυμούμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα του αλλοδαπού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια του να αποφύγει επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στη Λάρνακα, κατά την οποία τρεις αλλοδαποί πήδηξαν από μπαλκόνια πολυκατοικίας για να αποφύγουν τη σύλληψη. Ο αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας Ιωάννης Καπνουλάς σημειώσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για ταυτοποίηση του θανόντος. Ανέφερε ότι εξάγονται έρευνας και θα ακολουθήσει θανατική ανάκριση. Οι άλλοι δύο τραυματίες ηλικίας 27 και 38 ετών νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Την ίδια στιγμή, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας απέρριψε κάθε ενδεχόμενο χρήσης βίας από τα μέλη της αστυνομίας. Υπογράμμισε ότι η επιχείρηση διεξήχθη βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλων και με παρουσία τόσο ένστολων όσο και αστυνομικών με πολιτική περιβολή. Σημείωσε ότι τα τρία άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν πηδώντας από τον 4ο ή 5ο όροφο, προτού ακόμη οι αστυνομικοί προσεγγίσουν τα διαμερίσματα. Ως αποτέλεσμα, είπε, κατέληξαν σε προεξέχουσες βεράντες του δεύτερου ορόφου. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός, στοχοθετώντας στρατιωτική εγκατάστασή του, η οποία σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρήθηκε ως απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούς. Ο ίδιος αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά drones. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε αναφορά Ιρανικών κρατικών μέσων ότι το Ιράν και το Ομάν θα διαχειρίζονται από κοινού την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, δηλώνοντας πως η θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοιχτή. Πάντως, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Κοινοβουλίου του Ιράν, Εμπραχήμ Αζιζί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις βασικές της θέσεις στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Τις επόμενες 10 ημέρες θα υπάρξουν μειώσεις. Τις επόμενες 10 ημέρες θα υπάρξουν μειώσεις στις τιμές των καυσίμων λόγω της πτώσης που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα στις διεθνές τιμές πετρελαίου, εκτιμά ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Σάββας Προκοπίου. Σε δηλώσεις του, ο κ. Προκοπίου είπε ότι υπάρχουν κάποια σκαμπά ανεβάσματα στις τιμές το τελευταίο διάστημα. Ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξε μια απότομη μείωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου γύρω στα 10 με 15 δολάρια, αλλά συνήθως αυτές οι μειώσεις έρχονται στην Κύπρο μετά από 10 με 15 ημέρες, όπως γίνεται και όταν υπάρχουν αυξήσεις. Στην Ελβετία, άντρας επιτέθηκε το πρωί με μαχαίρι στο σιδηροδρομικό σταθμό της Βιντερτούρτ, τραυματίζοντας τουλάχιστον 3 άτομα. Ο δράστης, σύμφωνα με την αστυνομία του καντονίου της Ζυρίχης, είναι Ελβετός υπήκοος και ο οποίος και συνελήφθη. Τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ύποπτος κατά την ώρα της επίθεσης φέρεται να φώναξε τη φράση «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος». Τα 3 θύματα της επίθεσης έλαβαν νοσοκομιακή περίθαλψη και είναι καλά στην υγεία τους.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τις προσφορές για την πρώτη φάση του αυτοκινητόδρομου Πάμφου-Πόλης Τριχογούς, παραδέχτηκε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, τονίζοντας ότι ακόμη δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγησή τους. Σε κάθε περίπτωση, είπε, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι το έργο θα υλοποιηθεί και στόχος της είναι ότι αυτό θα γίνει το συντομότερο δυνατόν. Ο Υπουργός Μεταφορών αποκάλυψε στο Ραδιοκόσμος ότι πριν το τέλος του χρόνου θα προκηρυχθούν οι προσφορές για την δεύτερη φάση του έργου, που είναι από την πόλη Χρυσογούς στο Στρουμπί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Σε ερώτηση αν θα γίνουν δεχτές οι προσφορές που κατατέθηκαν, παρότι είναι κατά πολύ ψηλότερες από την αρχική εκτίμηση, ο κ. Βαφιάδης ανέφερε ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Ο Υπουργός Μεταφορών, που επισκέφθηκε σήμερα την πόλη Χρυσογούς, ενημέρωσε τους φορείς και τους παράγοντες της περιοχής σχετικά με το έργο και τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επέκταση του λιμανιού. 10 λεπτά διήρκεσε η διαδικασία ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Πάφου για την υπόθεση βιασμού, στην οποία κατηγορείται ο εναργία δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος. Η δίκη φαίνεται πως δεν μπορεί να εκδικαστεί από τη σημερινή σύνθεση του δικαστηρίου, με τον δικαστή Νικόδημο Φακοντή να αναφέρει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι εξαίρεσης του. Η υπόθεση ορίστηκε στις 24 Ιουνίου για απάντηση στις κατηγορίες. Η πληγή που άνοιξε στη Μητρόπολη Πάφου με την απομάκρυνσή του ότι ως Μητροπολίτης τυχικός μπορεί να κλείσει αν ο νέος Μητροπολίτης που επέλεξε η Σύνοδος λειτουργήσει ως ειρηνοποιός και ως πατέρας για όλους, υποστηρίζει ο Κυριάκος Κυριάκου, εκ των υποστηριχτών του τέος Μητροπολίτη. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Κυριάκου επέμεινε ότι η απομάκρυνση του τυχικού ήταν άδικη και αντικανονική, όμως πρόσθεσε τώρα θα πρέπει να κλείσουν οι πληγές που άνοιξαν. Ο κύριος Κυριάκου διαφοροποιήθηκε από όσους βρίζουν, καταργιώνται ή προβαίνουν σε χαρακτηρισμούς κατά του νέου Μητροπολίτη, σημειώνοντας πως η Εκκλησία γενικότερα και η Μητρόπολη Πάφου χρειάζεται ειρήνευση και αγάπη. Έκρηξη βόμβα σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα έξω από κρεοπωλείο στην οδό Αμπελοκήπων στην Πάφο. Σύμφωνα με τις εξετάσεις της αστυνομίας, η έκρηξη οφειλόταν στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού πλησίων της πρόσωψης του κρεοπωλείου. Το υποστατικό υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε δεύτερο παρακείμενο υποστατικό αλλά και σε κτίρια που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Η έκρηξη ήταν ισχυρή. Η αστυνομία κατέχει μαρτυρία ότι δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη απομακρύνθηκε με ηλικιώδη ταχύτητα από την περιοχή μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Αξιολογούνται επίσης εικόνες από κλειστά κυκλώματα της περιοχής και άλλα τεκμήρια που εντοπίστηκαν στη σκηνή με στόχο τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών. Το κυβερνητικό έργο και η σύνθεση της κυβέρνησης δεν επηρεάζεται από τα εκλογικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, τόνισε σε δήλωση στο Ράδιο Κόσμος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εργάζονται για την υλοποίηση του προγράμματός τους και δεν ασχολούνται με τα σενάρια για τις επόμενες προεδρικές εκλογές και τις κομματικές διεργασίες για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Βουλής. Το ΕΒΕ Πάφου επιμένει ότι ο ΕΟΑ, ως η αρμόδια αρχή, έχει την εξουσία να πάρει αποφάσεις σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα, υποστηρίζει ο διευθυντής του ΕΒΕ Μαρίνος Στυλιανού. Η άσκηση της διακριτικής εξουσίας από τον ΕΟΑ, πρόσθεσε, μπορεί να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα με τις αιτήσεις για αναπτύξεις που η εξέτασή τους έχει παγώσει λόγω των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν σχετικά με τα αντισταθμιστικά. Αυτό, συνέχισε, είναι και ο λόγος που το ΕΒΕ επιμένει και ζητάει από τον ΕΟΑ να αναλάβει πρωτοβουλίες και να ασκήσει τις εξουσίες του. Ο Δήμος Ακάμα θα μεριμνήσει άμεσα για την πλήρη αποκατάσταση του μνημείου ηρώων στο δημοτικό διαμέρισμα Κισόνεργας μετά την κλοπή της πρωτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ Χρήστου Μιλτιάδου Σκέλη. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση ο Δήμος, από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση για την διευκόλυνση των ερευνών και απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για τον συμβάν να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές. Διανυκτερεύονταν φαρμακεία για απόψε. Μανώλης Ευάγγελος, που βρίσκεται στην Αριστοτέλη Σάβα 49 στο δρόμο νοσοκομείου προς Μεσόγειο στη Συνοικία Αναβαργός, και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία, που βρίσκεται στην οδό Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη. 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα σε νότιες και ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος»

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για τον Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους εξερχόμενους του Προεδρικού Μεγάρου για να μεταβεί στην κατοικία του πρέσβη του κράτους του Κατάρ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθεί να αναφερθεί στην επικείμενη κάθοδο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Είπε ότι οι διαβουλεύσεις, οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Και πραγματικά ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος. Ο ίδιος έχει προσωπικά εμπλακεί σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια και ελπίζουμε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποιο σχέδιο λύσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για την επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να συζητούμε επάπειρον. Υπάρχει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που συνοψίζεται στην ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα μέχρι το τέλος του χρόνου και πραγματικά εμείς επιθυμούμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Άγνωστη παραμένει ταυτότητα του αλλοδαπού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια του να αποφύγει επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στη Λάρνακα, κατά την οποία τρεις αλλοδαποί πήδηξαν από μπαλκόνια πολυκατοικίας για να αποφύγουν τη σύλληψη. Ο αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας Ιωάννης Καπνουλάς σημειώσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για ταυτοποίηση του θανόντος. Ανέφερε ότι διεξάγονται έρευνας και θα ακολουθήσει θανατική ανάκριση. Οι άλλοι δύο τραυματίες ηλικίας 27 και 38 ετών νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Την ίδια στιγμή, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας απέρριψε κάθε ενδεχόμενο χρήσης βίας από τα μέλη της αστυνομίας. Υπογράμμισε ότι η επιχείρηση διεξήχθη βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλων και με παρουσία τόσο ένστολων όσο και αστυνομικών με πολιτική περιβολή. Σημείωσε ότι τα τρία άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν πηδώντας από τον τέταρτο ή πέμπτο όροφο, προτού ακόμη οι αστυνομικοί προσεγγίσουν τα διαμερίσματα. Ως αποτέλεσμα, είπε, κατέληξαν σε προεξέχουσες βεράντες του δεύτερου ορόφου. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός, στοχοθετώντας στρατιωτική εγκατάσταση του, η οποία σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρήθηκε ως απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυση πλοία στα στενά του Ορμούς. Ο ίδιος αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά drones. Οι ιρανικές ενόπλες δυνάμεις άνοιξαν πύρα εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε αναφορά ιρανικών κρατικών μέσων ότι το Ιράν και το Ομάν θα διαχειρίζονται από κοινού την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, δηλώνοντας πως η θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοιχτή. Πάντως, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Κοινοβουλίου του Ιράν, Εμπραχήμ Αζιζή, δήλωσε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις βασικές της θέσεις στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

τις επόμενες 10 ημέρες θα υπάρξουν μειώσεις. Τις επόμενες 10 ημέρες θα υπάρξουν μειώσεις στις τιμές των καυσίμων λόγω της πτώσης που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα στις διεθνές τιμές πετρελαίου, εκτιμά ο πρόεδρος του Πανκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Σάββας Προκοπίου. Σε δηλώσεις του, ο κ. Προκοπίου είπε ότι υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα στις τιμές το τελευταίο διάστημα. Ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξε μια απότομη μείωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου γύρω στα 10 με 15 δολάρια, αλλά συνήθως αυτές οι μειώσεις έρχονται στην Κύπρο μετά από 10 με 15 ημέρες, όπως γίνεται και όταν υπάρχουν αυξήσεις. Στην Ελβετία, άντρας επιτέθηκε το πρωί με μαχαίρι στο σιδηροδρομικό σταθμό της Βιντερτούρτ, τραυματίζοντας τουλάχιστον 3 άτομα. Ο δράστης, σύμφωνα με την αστυνομία του καντονίου της Ζυρίχης, είναι Ελβετός υπήκοος και ο οποίος και συνελήφθη. Τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ύποπτος κατά την ώρα της επίθεσης φέρεται να φώναξε τη φράση «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος». Τα 3 θύματα της επίθεσης έλαβαν νοσοκομιακή περίθαλψη και είναι καλά στην υγεία τους.

0: Δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τις προσφορές για την πρώτη φάση του αυτοκινητόδρομου Πάφου Πόλης Τριχογούς, παραδέχτηκε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, τονίζοντας ότι ακόμη δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγησή τους. Σε κάθε περίπτωση, είπε, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι το έργο θα υλοποιηθεί και στόχος της είναι ότι αυτό θα γίνει το συντομότερο δυνατόν. Ο Υπουργός Μεταφορών αποκάλυψε στο Ραδιοκόσμος ότι πριν το τέλος του χρόνου θα προκηρυχθούν οι προσφορές για την δεύτερη φάση του έργου, που είναι από την πόλη Χρυσογούς στο Στρουμπί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Σε ερώτηση αν θα γίνουν δεχτές οι προσφορές που κατατέθηκαν, παρότι είναι κατά πολύ ψηλότερες από την αρχική εκτίμηση, ο κ. Βαφιάδης ανέφερε ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Ο Υπουργός Μεταφορών, που επισκέφθηκε σήμερα την πόλη Χρυσογούς, ενημέρωσε τους φορείς και τους παράγοντες της περιοχής σχετικά με το έργο και τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επέκταση του λιμανιού. 10 λεπτά διήρκεσε η διαδικασία ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Πάφου για την υπόθεση βιασμού, στην οποία κατηγορείται ο εναργία δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος. Η δίκη φαίνεται πως δεν μπορεί να εκδικαστεί από τη σημερινή σύνθεση του δικαστηρίου, με τον δικαστή Νικόδημο Φακοντή να αναφέρει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι εξαίρεσης του. Η υπόθεση ορίστηκε στις 24 Ιουνίου για απάντηση στις κατηγορίες. Η πληγή που άνοιξε στη Μητρόπολη Πάφου με την απομάκρυνσή του ότι ως Μητροπολίτης τυχικός μπορεί να κλείσει αν ο νέος Μητροπολίτης που επέλεξε η Σύνοδος λειτουργήσει ως ειρηνοποιός και ως πατέρας για όλους, υποστηρίζει ο Κυριάκος Κυριάκου, εκ των υποστηριχτών του τέος Μητροπολίτη. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Κυριάκου επέμεινε ότι η απομάκρυνση του τυχικού ήταν άδικη και αντικανονική, όμως πρόσθεσε τώρα θα πρέπει να κλείσουν οι πληγές που άνοιξαν. Ο κύριος Κυριάκου διαφοροποιήθηκε από όσους βρίζουν, καταργιόνται ή προβαίνουν σε χαρακτηρισμούς κατά του νέου Μητροπολίτη, σημειώνοντας πως η Εκκλησία γενικότερα και η Μητρόπολη Πάφου χρειάζεται ειρήνευση και αγάπη. Έκρηξη βόμβα σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα έξω από κρεοπολείο στην οδό Αμπελοκήπων στην Πάφο. Σύμφωνα με τις εξετάσεις της αστυνομίας, η έκρηξη οφειλόταν στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού πλησίων της πρόσωψης του κρεοπολείου. Το υποστατικό υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε δεύτερο παρακείμενο υποστατικό, αλλά και σε κτίρια που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Η έκρηξη ήταν ισχυρή. Η αστυνομία κατέχει μαρτυρία ότι δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη απομακρύνθηκε με ηλικιώδη ταχύτητα από την περιοχή μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Αξιολογούνται επίσης εικόνες από κλειστά κυκλώματα της περιοχής και άλλα τεκμήρια που εντοπίστηκαν στη σκηνή με στόχο τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών. Το κυβερνητικό έργο και η σύνθεση της κυβέρνησης δεν επηρεάζεται από τα εκλογικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, τόνισε σε δήλωση στο Ραδιοκόσμος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εργάζονται για την υλοποίηση του προγράμματός τους και δεν ασχολούνται με τα σενάρια για τις επόμενες προεδρικές εκλογές και τις κομματικές διεργασίες για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Βουλής. Το ΕΒΕ Πάφου επιμένει ότι ο ΕΟΑ, ως η αρμόδια αρχή, έχει την εξουσία να πάρει αποφάσεις σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα, υποστηρίζει ο διευθυντής του ΕΒΕ Μαρίνος Στυλιανού. Η άσκηση της διακριτικής εξουσίας από τον ΕΟΑ, πρόσθεσε, μπορεί να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα με τις αιτήσεις για αναπτύξεις που η εξέτασή τους έχει παγώσει λόγω των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν σχετικά με τα αντισταθμιστικά. Αυτό συνέχισε είναι και ο λόγος που το ΕΒΕ επιμένει και ζητάει από τον ΕΟΑ να αναλάβει πρωτοβουλίες και να ασκήσει τις εξουσίες του. Ο Δήμος Ακάμα θα μεριμνήσει άμεσα για την πλήρη αποκατάσταση του μνημείου ηρώων στο δημοτικό διαμέρισμα Κισόνεργας μετά την κλοπή της προτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ Χρήστου Μιλτιάδου Σκέλη. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση ο Δήμος, από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση για την διευκόλυνση των ερευνών και απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για τον συμβάν να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μανώλης Ευάγγελος, που βρίσκεται στην Αριστοτέλη Σάβα 49 στο δρόμο νοσοκομείου προς Μεσόγειο στη Συνοικία Αναβαργός, και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία, που βρίσκεται στην οδό Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη. 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα σε νότιες και ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Αρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: ποιος αγαπάει.
1: Στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έχει ξεκινήσει. Μην ψάχνετε τα ημερολόγια σας. Πέμπτη είναι σήμερα. Το υπογράφω. Μπορεί πολλές φορές να μπερδεύομαι. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Μπορεί να έχει μια αργία την προηγούμενη. Μπορεί κάτι να μου έχει τύχει. Κάτι να έχω θολώσει, ρε παιδιά. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μεθυσμένος δεν έχω τίποτα στην εκπομπή. Μην πάει το μυαλό σας εκεί. Δεν πίνω αλκοολούχα. Αλλά ανθρώπινα πράγματα μπορεί να είναι, ας πούμε, σήμερα Πέμπτη και εγώ να πω είναι Δευτέρα. Γιατί τις προηγούμενες τρεις μέρες κάτι γινόταν περίεργο. Μην αγχώνεστε. Πέμπτη είναι σήμερα όλη μέρα και θα περάσουμε καλά. Αυτά για αρχή. Τα λέμε σε λίγο.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αγαπητοί μου ακροατές, μαζί θα περάσουμε πολύ όμορφα τις επόμενες δύο ώρες. Με ενότητα throwback, με ενότητα με viral ειδήσεις, με κινηματογραφικά νέα, με προτάσεις ταινιών, με κρύα ανέκδοτα, με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Ακούμε πρώτη τις καινούργιες εδώ. Και φυσικά μέσω από τους τρόπους επικοινωνίας των social media ζητάτε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Νομίζω ότι το έχουμε καλά και μαζί περνάμε ακόμα καλύτερα.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

σου ζητώ. Πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας και της εκπομπής φυσικά, αδιαπραγμάτευτο αυτό, είναι οι τρόποι επικοινωνίας και τα δικά σας μηνύματα, η συμμετοχή σας ενεργά με λίγα λόγια. Σας περιμένω λοιπόν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα Ιορδάνης Αγαπητός Official. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, τα story σας, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο δυνατή και ουσιαστική.

Είμαστε στην ενότητα Throwback, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο επαιτίους. Ημέρα για την υγιεινή της εμινορίας και Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Τώρα, σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής, ο Μιλήσιος, καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο. Για πρώτη φορά στον κόσμο, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε τι λέω, το 585 π.Χ. ηλιακή έκλειψη. Τέλος, σαν σήμερα το 1871 συντρίβεται η κουμούνα των Παρισίων.

εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί γινόμαστε η νούμερο ένα ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν δυνάμωσε λίγο ακόμα το ραδιόφωνο σου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και το επόμενο ανέκδοτο είναι κρύο, αλλά είναι και τροφή για σκέψη. Πάει ένας φίλος του στους κολλητούς του και τους λέει: αφήστε παιδιά, σήμερα πάθαμε μεγάλη νύλα στο σπίτι. Έπεσε το WiFi και μιλήσαμε πρώτη φορά μεταξύ μας. Καλοί μου φαίνονται οι συγκάτοικοί μου.

φυσικά ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

Μαυροβιτάνης αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών από κινηματογραφικές αίθουσες. Τελευταία κλίση, ο τίτλος της ταινίας που σας προτείνω είναι αγωνιώδες θρίλερ που βασίζεται στην ένταση και στις συνεχείς ανατροπές, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Η ταινία, το τελευταία κλίση, κρατάει τον θεατή σε διαρκή εγρήγορση. Πολύ καλό αυτό. Γρήγορη μπλοκή, γρήγορα cuts, με γρήγορο ρυθμό και μυστήριο που ξεδιπλώνεται σταδιακά με πολύ δυνατή κορύφωση στο τέλος. Είναι από εκείνες τις ταινίες που δύσκολα προβλέπεις το τέλος, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό ακριβώς συζητιούνται πολύ μετά την προβολή.

0: Μέδη.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ολοκληρώσαμε δύο υπέροχες ώρες μαζί. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα σήμερα. Τα story σας ήταν το κάτι άλλο. Φυσικά και τα κάναμε repost. Εννοείται αυτό. Και φυσικά σας περιμένουμε αύριο με νέο post. Στην ίδια αγαπημένη συχνότητα. Με εμένα οικοδεσπότη. Ευχαριστώ.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις, ενώ λίγο πριν ο Απόν με το Ρεμπέτικο. Έρχονται Θοδωρής Φέρης και Πλάτη, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Καλή μας διασκέδαση.

0: νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις.
1: Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις και κάπου.

εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται Ηλίας Βρετός στο λάθος σου και Γιώργος Σαμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, για να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε στη συνέχεια τις δικές σας επιλογές.

0: Νύχτα στα FM.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Ήταν η Ριαλινίδου, εξηγήστε μου, μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ για τον Χρήστο. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Χριστίνας, Άννα Βύση και Αιγαίο.

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980192951. Να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τη Λία και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για το Λευτέρι.

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχέρε. Πω.

0: νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Κωνσταντίνας, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Κατερίνα με τα παράπονά μου, μία επιλογή της Δέσποινας και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιάννα Τερζή και Πασχάλης Τερζής, για σένα μόνο, για την Ελένη.

Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ, μία επιλογή της Νικολέτας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα για τη Γιώτα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1871 συντρίβεται η Κουμούνα των Παρισίων, ενώ σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Σαν σήμερα το 1977 υπογράφεται στο Ζάπιο η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα του Βασίλη. Νίκος Απέργης, αυτά τα χιλιά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

ζεστή σου φωλιά με τραβάς βιαστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που φως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με την γλώσσα με παίρνεις, ματιά σου με σέρνεις και τρέμεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ και από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ και από λάθος μπορεί να σωθώ.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo. Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φως.

0: 95,2.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.